Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.

σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στο καπνό. Σε βλέπω μπροστά μου, στη κούπα που πίνω, σε ό,τι αγγίζω.

0: τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

Tower Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ προτρέπει τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων να αξιοποιήσουν το παρόν παράθυρο ευκαιρίας για πρόοδο, το οποίο, όπως αναφέρει, δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Στην έκθεση καλών υπηρεσιών, ο Αντώνιο Κουτέρες καλεί τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον του

0: Αν έρχονταν να συνεχίσουν την επικοδομητική εμπλοκή μεταξύ τους και με την προσωπική του απεσταλμένη με στόχο την επανέναρξη διαπραγματεύσεων που θα οδηγήσουν σε διαρκή και συνολική διευθέτηση. Επαναλαμβάνει επίσης τη σημασία της προσέγγισης της διαδικασίας διαλόγου με πνεύμα ανοιχτό, καθώς και την ανάγκη οι πλευρές να επιδείξουν την αναγκαία πολιτική βούληση και δέσμευση. Ο κ. Γκουτέρες προειδοποιεί ότι χωρίς εφαρμογή των συμφωνημένων πρωτοβουλειών οικοδόμησης εμπιστοσύνης και χωρίς επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, μια διαρκής λύση μπορεί να συνεχίσει να παραμένει άπιαστη. Υπογραμμίζει παράλληλα ότι αρκετές πρωτοβουλίες οικοδόμησης εμπιστοσύνης που συμφωνήθηκαν πέρσι παραμένουν ανεφάρμοστες, μεταξύ των οποίων και το άνοιγμα πρόσθετων σημείων διέλευσης. Καλεί τις δύο πλευρές να εμπλακούν με αποφασιστικότητα για να οικοδομήσουν κοινό μέλλον, καταλήγοντας σε συμφωνία που να λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα και τα δικαιώματα όλων των Κυπρίων. Εξάλλου, στην τελευταία έκθεσή του για την Ουνφική, που ο Αντώνιο Γκουτέρες προειδοποιεί ότι η κατάσταση στην νεκρή ζώνη στην Κύπρο παραμένει εύθραυστη, με ιδιαίτερη ανησυχία για το οροπέδιο της Πύλας, τη στρατιωτική δραστηριότητα κατά μήκος των γραμμών κατάπαυσης του πυρός, τα Βαρόσα, τη μη εξουσιοδοτημένη πολιτική δραστηριότητα και τις απειλές κατά ειρηνευτικών επιχειρήσεων. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν θα συζητήσουν το Κυπριακό με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταϊπ Ερντογάν κατά την αυριανή συνάντησή τους στην Άγκυρα στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Όπως ανακοινώθηκε στις Βρυξέλλες, οι δύο πρόεδροι θα συζητήσουν με τον Ταϊπ Ερντογάν την υλοποίηση της κοινής ανακοίνωσης για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και την κατάσταση στην περιοχή, με έμφαση στις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες υπό την ηγεσία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για επίλυση του κυπριακού ζητήματος. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία αποτελούν στρατηγικούς εταίρους, ότι η σχέση τους εδράζεται στη Συμφωνία Σύνδεσης του 1963 και ότι αυτή η συμφωνία παρέχει το πλαίσιο για στενότερους πολιτικούς δεσμούς και οικονομική ολοκλήρωση. Στην Άγκυρα πραγματοποιείται σήμερα και αύριο η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού ηγετών και ανώτατων αξιωματούχων. Στη Σύνοδο θα συμμετάσχει και ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο Ταϊπ Ερντογάν. Η Τουρκία επιχειρεί να παρουσιάσει τη Σύνοδο ως μεγάλη επίδειξη διπλωματικής ισχύως, προβάλλοντας το ρόλο της στη νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας του ΝΑΤΟ. Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει στη Σύνοδο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Διαφωνία με το ενδεχόμενο επανόδου της Τουρκίας στο πρόγραμμα των πολεμικών αεροσκαφών F-35 εξέφρασε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου. Οι δηλώσεις έγιναν εν ώψη της συνάντησης του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ με τον Τούρκο ομολογό του Ταϊπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Ο Νετανιάχου είπε πως η πώληση των προηγμένων αμερικανικών μαχητικών στην Άγκυρα θα μπορούσε να ανατρέψει την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, η οποία, όπως είπε, βασίζεται στην αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός κατηγόρησε επίσης τον Ερντογάν ότι απειλεί την Ελλάδα, συνεχίζει την κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, χρησιμοποιεί ακραία ρητορική κατά του Ισραήλ και χρηματοδοτεί και φιλοξενεί τη Χαμάς. Παγκόσμια επιχείρηση με στόχο την καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων για σκοπούς σεξουαλικής εκμετάλλευσης, εξαναγκαστικής εγκληματικής δραστηριότητας και επαιτίας πραγματοποιήθηκε σε 5 ηπείρους από τις 8 έως και τις 12 Ιουνίου και είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη 1024 υπόπτων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, την επιχείρηση υποστήριξαν η Europol, η Interpol και η Frontex και συμμετείχαν οι αρμόδιες αρχές σε 59 χωρών, ανάμεσά τους και η Κύπρος. Στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπίστηκαν 2.070 πιθανά θύματα, τα 1.908 ενήλικα και τα 162 ανήλικα. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι το 86,4% των ανήλικων θυμάτων αποτέλεσε αντικείμενο εμπορίας για σκοπούς σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Πιθανά θύματα εντοπίστηκαν από 45 διαφορετικές χώρες, με την πλειονότητα να προέρχεται από την Κολομβία, την Αργεντινή, τη Βενεζουέλα, το Νεπάλ και τη Μολδαβία. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε χθες από βλήμα στα ανοιχτά του Ομάν στην περιοχή των στενών του Ορμούς. Όπως ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας, ένα τάγκερ χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στην αριστερή πλευρά του, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά καθώς έπλε προς νότια κατεύθυνση. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί μελών του πληρώματος του σκάφους ούτε περιβαλλοντική ρήπανση εξαιτίας του συμβάντος. Έντονη ανησυχία για την δοκιμή διπυρωτικού βαλιστικού πυράβλου στην οποία προχώρησε η Κίνα, εξέφρασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ανακοίνωση το State Department επεσήμανε πως ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται σκληρά για να αποτρέψουν την εξάπλωση των πυρηνικών όπλων, η Κίνα πράττει το αντίθετο. Σημείωσε επίσης ότι η ταχεία και αδιαφανής μεγένθηση του πυρηνικού οπλοστασίου του Πεκίνου έγινε μεγάλη ανησυχία στον κόσμο. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών τόνισε επίσης ότι η Ουάσιγκτον συνεχίζει να παροτρύνει την Κίνα να εμπλακεί σε ουσιαστικές συνομιλίες για τον έλεγχο των εξοπλισμών. Στο έλεος τεραστίων διαστάσεων πυρκαγιών εν μέσω καύσωνα βρίσκονται Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία. Στη Γαλλία καταστράφηκαν 460.000 στρέμματα γης, ενώ 10.000 πολίτες αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Από το βράδυ του Σαββάτου μένεται τεράστια πυρκαγιά στα ανατολικά Πυρηναία όρη. Ύστερα από αίτημα της Γαλλίας, η Κύπρος απέστειλε 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη που είναι μισθωμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σταθμεύουν στην Κύπρο. Όπως ανακοίνωσε ο αρχιπύραρχος Νίκος Λογκίνος, λόγω καθυστέρησης σε ενδιάμεσα αεροδρόμια σταθμούς, τα αεροσκάφη προσγειώθηκαν στη Σαρδινία και σήμερα το πρωί αναμένεται να αναχωρήσουν για τη Γαλλία. 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 9 αγνοούνται μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν τις τελευταίες μέρες στο νότιο άκρο του Ισημερινού. Όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, μεταξύ των αγνοωμένων είναι η κυβερνήτρια της συγκεκριμένης επαρχίας καθώς και 2 αξιωματούχοι που συμμετείχαν σε επιχείρηση απομάκρυνσης των κατοίκων. Σε μια άλλη εξέλιξη, τουλάχιστον 38 άνθρωποι τραυματίστηκαν και περίπου 50 σπίτια υπέστησαν σημαντικές ζημιές εξαιτίας κατολίσθησης που σημειώθηκε στην πόλη Γουανταλούπε. Έκρηξη βόμβα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λεμεσό. Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 3:30 σημειώθηκε έκρηξη βόμβας μπροστά από την κύρια είσοδο του πολιτιστικού κέντρου στο Μπουάτ, στο κέντρο της πόλης. Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές στην είσοδο του κτηρίου, αλλά και σε ένα όχημα που ήταν σταθμευμένο σε κοντινό σημείο. Η σκηνή έχει αποκλειστεί και διενεργούνται εξετάσεις από την αστυνομία. Εικόνες χάους που παραπέμπουν σε πεδίο μάχης και αναστάτωση προκάλεσε χθες βράδυ ομάδα νεαρών στην περιοχή Λινόπετρα στη Λεμεσό. Νεαροί που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους με κουκούλες έβαλαν φωτιά σε ελαστικά που συγκέντρωσαν σε κυκλικό κόμβο στην οδό Κολονακίου. Με την άφιξη των μελών της αστυνομίας, τα νεαρά πρόσωπα τράπηκαν σε φυγή. Οι έρευνες του ΑΕΛ Λάρνακας οδήγησαν χθες το απόγευμα στη σύλληψη 33χρονου, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην χθεσινή απόπειρα ληστείας. Οι αρχές εντόπισαν όχημα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες, ενώ από έρευνα στην οικία του υπόπτου παραλήφθηκαν πυρομαχικά και τεκμήριο που συνδέεται με την υπόθεση. Για την απόπειρα ληστείας καταζητείται ακόμη ένα πρόσωπο. Ο 33χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διατάγματος κράτησής του. Και τέταρτο άτομο συνέλαβε η αστυνομία για την επίθεση κατά Τουρκοκύπριου στην Αγία Νάπα. Ο ύποπτος 18 ετών, κάτοχος σουηδικού διαβατηρίου, συνελήφθη λίγο πριν τις 2 χθες το απόγευμα στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Για την ίδια υπόθεση έχουν τεθεί υπό εκτεμήρη κράτηση 3 συνομήλικοί του, επίσης κάτοχοι σουηδικών διαβατηρίων, οι οποίοι έχουν καταγωγή από την Αλβανία, τη Χιλή και το Ιράκ.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Σε ατύχημα και λάθος χειρισμό από τα συνεργεία που έκαναν τις απολυμάσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, πέδωσε την εμφάνιση σμήνους κατσαρίδων την Παρασκευή στην είσοδο του νοσηλευτηρίου ο εκπρόσωπος τύπου του ΟΚΙΠΗ Χαράλαμπος Χαριλάου. Το πρόβλημα, όπως είπε, παρουσιάστηκε στο χώρο εγγραφής ασθενών, όπου γίνονται εργασίες διαμόρφωσης του χώρου όταν το συνεργείο άνοιξε κάποια φρεάτια για να ψεκάσει. Στο νοσηλευτήριο, είπε ο κ. Χαριλάου, τηρούνται σχολαστικά όλοι οι κανόνες υγιεινής και απολύμανσης, και απέδωσε το περιστατικό της περασμένης Παρασκευής σε ατύχημα. Τις τελευταίες του ημέρες, ως ιατρικός διευθυντής στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, διανύει ο Σπύρος Γεωργίου, ο οποίος θα λάβει την αφυπηρετική του άδεια. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΟΚΙΠΗ Χαράλαμπο Χαριλάου, ο οργανισμός προετοιμάζεται για την προκήρυξη πρόσληψης τόσο ιατρικού όσο και εκτελεστικού διευθυντή του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου. Σε ό,τι αφορά τη στελέχωση κενών θέσεων νοσηλευτών, ο κ. Χαριλάου ανέφερε ότι είναι σε εξέλιξη διαδικασία πρόσληψης νοσηλευτών και για το νοσοκομείο Πάφου, είπε, αναλογούν 8 νοσηλευτές. Νέος αστυνομικός διευθυντής Πάφου είναι ο Μαρίνος Κυριακίδης, αφού ο μέχρι σήμερα αστυνομικός διευθυντής Κλήτος Ερωτοκρήτου βρίσκεται σε προαφυπηρετική άδεια μέχρι την 1η Αυγούστου που αφυπηρετεί. Η απόφαση του έκτακτου Πανκυπρίου Συνεδρίου της ΕΔΕΚ για τη σύγκληση καταστατικού συνεδρίου το φθινόπωρο και εκλογικό συνέδριο το Δεκέμβρη μπορεί να διασφαλίσει τη συνέχεια του κόμματος, εκτιμά ο τέος βουλευτής Ηλίας Μυριάνθους. Σχολιάζοντας στο ραδιοκόσμο τις αποφάσεις του Πανκυπρίου Συνεδρίου, κ. Μυριάνθους χαρακτήρισε καθοριστική τη συγκρότηση της ομάδας εργασίας που θα αναλάβει την προετοιμασία του καταστατικού και ιδεολογικού πολιτικού συνεδρίου και αμέσως μετά το εκλογικό συνέδριο. Είναι ανάγκη, συνέχισε, να συζητηθούν σε βάθος όλα τα ζητήματα που απασχολούν το κόμμα τα τελευταία χρόνια και να καθοριστεί με σαφήνεια ο σοσιαλδημοκρατικός χαρακτήρας της ΕΔΕΚ. Από την πλευρά του, αντιπρόεδρος ΕΔΕΚ Ανδρέας Σίκης χαρακτήρισε ενωτική την απόφαση του Πανκυπρίου Συνεδρίου, τονίζοντας ότι για να έχει μέλλον το κόμμα θα πρέπει να διασφαλιστεί η ενότητά του. Σε ερώτηση αν θα επιδιώξει να συμμετέχει στη νέα ηγεσία της ΕΔΕΚ, ο κ. Σίκης ανέφερε ότι θα λάβει τις αποφάσεις του μετά το καταστατικό συνέδριο. Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι 2 συναυλίες αφιέρωμα του Μουσικού Σχολείου Πάφου στο Διονύση Σαββόπουλο με τίτλο «Σήκω ψυχή μου, δώσε ρεύμα», παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας και πλήθος κόσμου. Η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου στο χαιρετισμό της εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας τόνισε την αξία της σύμπραξης μαθητών με καταξιωμένους καλλιτέχνες, την προσφορά του Διονύση Σαββόπουλου στο ελληνικό τραγούδι και την ανάγκη ενίσχυσης της μουσικής παιδείας μέσω των μουσικών σχολείων, υπενθυμίζοντας την απόφαση για θεσμοθέτηση των μουσικών σχολείων 20 χρόνια μετά τη λειτουργία του Μουσικού Σχολείου Πάφου. Αναφερόμενη στο Μουσικό Σχολείο της Πάφου, η κυρία Μιχαηλίδου είπε ότι αποτελεί πρότυπο μουσικής παιδείας και πολιτισμού. Με τη δουλειά, την αφοσίωση και το υψηλό επίπεδο των μαθητών και των εκπαιδευτικών του, έχει επανειλημμένα κερδίσει τις εντυπώσεις απαιτητικών ακροατηρίων στην Κύπρο και το εξωτερικό, ανέφερε χαρακτηριστικά. Συμφωνίες για την αναβάθμιση πάρκων στα δημοτικά διαμερίσματα Κονιών και Αχέλιας υπεγράφησαν στο Δήμο Ιεροκηπίας. Η πρώτη συμφωνία αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση καινούριων παιχνιδιών καθώς και χιτούδα παιδού ασφάλειας στο πάρκο της Οδού Θησαίως στα Κονιά έναντι του ποσού των 32.395 ευρώ συν ΦΠΑ. Η δεύτερη συμφωνία αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση καινούριων παιχνιδιών δαπέδου ασφάλειας από σύστημα συνθετικού γρασιδιού καθώς και βελτιωτικών εργασιών σε υφιστάμενο γήπεδο στο κεντρικό πάρκο Αχέλιας έναντι του ποσού των 36.840 ευρώ συν ΦΠΑ. Η χρονική διάρκεια των εργασιών αναβάθμισης ορίζεται στους 3 μήνες από την υπογραφή των συμφωνιών. Ο Δήμος Πάφου ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο των εργασιών του έργου βελτίωσης τμήματος της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου στις περιοχές των Δήμων Πάφου και Ιεροκηπίας, περιλαμβανομένων εργασιών σε οδόστρωμα και πεζοδρόμια, είναι απαραίτητο όπως κλείσει προσωρινά πλήρως τμήμα της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου από το ύψος συμβολής με την οδό Αχέπανς μέχρι το ύψος συμβολής της με την οδό Γρίβα για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν στις 7 το πρωί της 5ης 9 Ιουλίου και θα ολοκληρωθούν στις 18 Ιουλίου. Για αποφυγή οποιασδήποτε ταλαιπωρίας του κοινού έχει εκπονηθεί σχέδιο κυκλοφοριακής διαχείρισης για να ελαχιστοποιηθεί ο επηρεασμός του οδικού δικτύου. Σύμφωνα με το Δήμο, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών θα γίνονται αντίστοιχες ρυθμίσεις της κυκλοφορίας. Οι οδηγοί παρακαλούνται να χρησιμοποιούν τους παράπλευρους δρόμους για αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης και ταλαιπωρίας. Η οδός Αχέπανς θα εξυπηρετεί και τις δύο κατευθύνσεις κίνησης. Ο Δήμος διαβεβαιώνει ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την πρόκληση της λιγότερο δυνατής ταλαιπωρίας από την εκτέλεση του σημαντικού αυτού έργου και ζητεί τη συνεργασία και την κατανόησή του. Ο Δήμος Ιεροκηπίας ανακοινώνει ότι λόγω εκτέλεσης τεχνικών έργων η οδός Αφροδίτης και τμήμα της οδού Αδόνιδος θα είναι κλειστές από σήμερα έως και τις 11 Αυγούστου. Για τη διευκόλυνση των κατοίκων της περιοχής και ιδιαίτερα των κατοίκων της οδού Αδόνιδος έχει διευθετηθεί πρόσβαση από και προς την οδό Μιχάλη Παυλίδη μέσω προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Με ανακοίνωση, ο Δήμος παρακαλεί οδηγούς και πεζούς να ακολουθούν τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν τοποθετηθεί για τη δική τους ασφάλεια και την ασφαλή και ομαλή εκτέλεση των εργασιών. Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου καλωσορίζει την επανέναρξη των πτήσεων της Αιτζίαν από και προς την Πάφο. Η επαναφορά της Αιτζίαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Πάφου αποτελεί σύμφωνα με την ΕΤΑΠ μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την αεροπορική συνδεσιμότητα της επαρχίας και ενισχύει περαιτέρω την προσβασιμότητα της Πάφου τόσο από την Ελλάδα όσο και από σημαντικές αγορές του εξωτερικού. Η νέα σύνδεση Αθήνα-Πάφος, αναφέρει η ΕΤΑΠ, προσφέρει 3 εβδομαδιαίες πτήσεις, δημιουργώντας πρόσθετες επιλογές για το επιβατικό κοινό και τους επισκέπτες. Παράλληλα, μέσω του δικτύου της Aegean από την Αθήνα, η Πάφος αποκτά ενισχυμένη πρόσβαση σε σημαντικές χώρες, πηγές τουρισμού όπως η Γερμανία, οι Σκανδιναβικές και άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Άνδρης Πιστέντη Ιουλιανού στη Λεωφόρο Ταύτων Βασιλέων στον αριθμό 24 και στην πόλη Χρυσοχού του Σοκράτη Σοκράτου στη Λεωφόρο Μακαρίου του Τρίτου και Βαγόρα Παλικαρίδη 6.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να φέρουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδες κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζει. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3-4 μποφόρ και παροδικά το απόγευμα στα νότια και τα ανατολικά παράλια ισχυρή μέχρι πολύ ισχυρή 5-6 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί λίγο ταραγμένη και παροδικά στα νότια μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, 32 στα παράλια και στους 26 στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις κυρίως στα παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική ασθενής 3 μποφόρ και παροδικά τοπικά μέχρι μέτρη 3 έως και 4. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη μετά το μεσημέρι, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να φέρουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και ενδεχομένως στο εσωτερικό. Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμος μπορείτε να ακούσετε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στις 12 στις μεσημβρινές διαδρομές. Μείνετε συντονισμένοι με τους 95.2, μουσική ανάσα, διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο κοντά σας οι διαδρομές.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
1: Για στιγμές αλλιώτικες.
2: Για στιγμές αυθεντικές.
1: Συνήθεια που διαρκεί.
2: Κόσμος.

Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

Ο Αντώνιο Γκουτιέρες προτρέπει Χριστοδουλίδη και Ερχιούρμαν να αξιοποιήσουν το παράθυρο ευκαιρίας για πρόοδο στο Κυπριακό. Στόχος τονίζει η επανέναρξη διαπραγματεύσεων που θα οδηγήσουν σε διαρκή και συνολική διευθέτηση. Το Κυπριακό περιλαμβάνεται στην ατζέντα των συνομιλιών του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επικεφαλής της Κομισιόν με τον Ερντογάν. Πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στην Άγκυρα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού ηγετών και ανώτατων αξιωματούχων. Διαφωνεί ο Νετανιάχου για το ενδεχόμενο επανόδου της Τουρκίας στο πρόγραμμα των πολεμικών αεροσκαφών F-35. Έντονη ανησυχία ΗΠΑ για τη δοκιμή διυπηρωτικού βαλιστικού πυράβλου στην οποία προχώρησε η Κίνα. 9 νεκροί και 9 αγνοούμενοι, ο απολογισμός των καταστροφικών πλημμυρών που σάρωσαν τις τελευταίες ημέρες στο νότιο άκρο του Ισημερινού. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 7 Ιουλίου είναι η εκπομπή Διαδρομές, την παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 91.4 για το διαμέρισμα απώλειας Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.2cosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 22 40 και 26 22 22 50, τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 3 36 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Cosmos News.

0: Τρίτη σήμερα λοιπόν, όχι Τετάρτη που είπαμε προηγουμένως. Να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να κάνουμε αρχή με την αλήθεια. Σκιές στην σύνοδο του ΝΑΤΟ. Η γεωπολιτική αξία της Τουρκίας δοκιμάζει τις ευρωπαϊκές κόκκινες γραμμές. Είναι ο κύριος τίτλος της εφημερίδας. Η Άγκυρα επιχειρεί τη μεγαλύτερη γεωπολιτική της αναβάθμιση μετά την κρίση των S-400. Η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν μπορεί να επανακαθορίσει την αμερικανική στρατηγική στην περιοχή. Η Ισραηλινή αντίδραση προδίδει τον φόβο αλλαγής ισορροπιών σε Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή. Λευκωσία και Αθήνα βρίσκονται ενώπιον μιας νέας δυτικής προσέγγισης απέναντι στην Τουρκία. Κινδυνεύουμε με blackout. Δεν διασφαλίζει επάρκεια το μέτρο των συντεχνιών της ΑΕΚ. Εάν δεν αλλάξουν τα δεδομένα από τις 9 Ιουλίου, η συμβατική ηλεκτροπαραγωγή θα είναι σταθερή και δεν θα προσαρμόζεται αναλόγως της ζήτησης. Καταγγελίες Καριόλου. Ο Χριστοδουλίδης έχει παραπάνω λόγους αυτοεξαίρεσης. Υποστήριξε ότι οι μάρτυρες αποφάσισαν να καταθέσουν λόγω διαβεβαιώσεων για εμπιστευτικότητα. Συνελήφθη άνδρας στην Νότια Γαλλία για 9 εμπρισμούς μετά τον καύσωνα σαρώνουν οι φωτιές στην Ευρώπη. Βία στην οικογένεια. 3 γυναικοκτονίες το χρόνο, 110 κλήσεις το μήνα για ενδοοικογενειακή βία, 18.000 καταγγελίες από το 2021. Δημοκρατικός συναγερμός, νέα αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΔΣ, η Έλενα Κούσου. Χάος με τις τηλεοράσεις, καταγγελίες για αποδικοποιητές που βγάζουν σπινθήρες. Έβγαλε ανακοίνωση το 5 ημέρες μετά το Υπουργείο Καινοτομίας. Ακόμη στην πρώτη σελίδα της αλήθειας. Στα κατεχόμενα είδαν εθνοτικό μίσος για τον τραυματισμό Τουρκοκύπριου. Σουηδοί δράστες για την επίθεση κατά του 47χρονου στην Αγία Νάπα συνελήφθησαν 4 18χρονοι. Και στην αθλητική είδηση της εφημερίδας παρουσιάζονται βρίζας coach. Αυτά από την πρώτη σελίδα της αλήθειας. Συνεχίζουμε με την Χαραυγή, η οποία έχει κύριο θέμα πολιτική βούληση και δέσμευση, ζήτησε ο Γκουτιέρες. Καλή Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν να εργαστούν με πνεύμα ανοιχτό ευελιξίας και συμβιβασμού. Θετική εξέλιξη χαρακτηρίζει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ την εντατικοποίηση του διαλόγου μεταξύ των δύο ηγετών στην έκθεση καλών υπηρεσιών που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα. Ταυτόχρονα όμως προειδοποιεί ότι χωρίς εφαρμογή των συμφωνημένων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και χωρίς επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, μια διαρκής λύση μπορεί να συνεχίσει να παραμένει άπιαστη. Ο Αντώνιο Γκουτιέρες καλεί τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον Τουφανί Έρχιουρμαν να αξιοποιήσουν το παρόν παράθυρο ευκαιρίας για πρόοδο, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Ζητά από τους δύο ηγέτες να επιδείξουν πολιτική βούληση και δέσμευση, εργαζόμενοι με πνεύμα ανοιχτό ευελιξίας και συμβιβασμού. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις δύο πλευρές να αναζητήσουν τρόπους υπέρβασης των αδιεξόδων που εμποδίζουν το άνοιγμα νέων διελεύσεων και να συνεργαστούν για τη διευκόλυνση της διακίνησης προσώπων και αγαθών μέσω των υφιστάμενων σημείων διέλευσης. Αυτά από το κύριο θέμα της Χαραυγής. Στην πρώτη σελίδα, δραματικό SOS από το ΑΚΕΛ για την ενέργεια. Οι καταναλωτές απειλούνται με ακόμη πιο ακριβούς λογαριασμούς. Η συνεχιζόμενη ακρίβεια οδηγεί στη συρρήκνωση της αγοραστικής δύναμης των οικοκυριών, έμπρακτη αντίδραση για τις κεραίες της βάσης ακροτηρίου, πανδημοτική συγκέντρωση στο ακροτήρι διοργανώνει αύριο Τετάρτη ο Δήμος Κουρίου με θέμα τους σχεδιασμούς των Βρετανικών βάσεων να επεκτείνουν τις εγκαταστάσεις κεραίων τους στην περιοχή. Συνεχίζεται η απεργία των βοθροκαθαριστών στη Λεμεσό στους δρόμους. Για 7η ημέρα οι βοθροκαθαριστές της Λεμεσού διαμαρτυρώμενοι για την έλλειψη κατάλληλων και επαρκών χώρων μεταφοράς και διάθεσης των λιμάτων της πόλης και της επαρχίας. Έμφυλη βία, πάνω από 18.000 καταγγελίες βίας κατά γυναικών σε 5 χρόνια, 110 κλήσεις το μήνα για ενδοοικογενειακή βία. Ζημιές από ανεμοστρόβιλο, ξέχασε τις αποζημιώσεις για τον ανεμοστρόβιλο στο Αυγόρο, κυβέρνηση σε αναμονή από τον περασμένο Νοέμβριο. Ακριβότερος δανεισμός για νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε θεσμικό ναρκοπέδιο η διερεύνηση του κράτους μαφία με σκιές κουκουλώματος. Και στις αθλητικές ειδήσεις της εφημερίδας, Μουντιάλ 2026 συμπληρώνεται το παζλ της προημιτελικής φάσης. Ομόνια καταπίνουν πολλά χιλιόμετρα στην Πολωνία. Αυτά από την πρώτη σελίδα της Χαραυγής. Συνεχίζουμε με τον Φιλελεύθερο, ο οποίος έχει κύριο θέμα. Βρίσκουν πράγματα και θάματα, λέει. Νέα τροπή φαίνεται να παίρνει ο έλεγχος κλιμακίου της ελεγκτικής υπηρεσίας στο Δήμο της Πάφου, στο κάδρο εισαγγελέας και αρχή κατά της διαφθοράς για ποινικές υποθέσεις. Έγγραφα που έπρεπε να φέρουν υπογραφή του δημοτικού μηχανικού υπεγράφησαν από άλλο αξιωματούχο, γράφει η εφημερίδα. Επιχειρηματίας υποστηρίζει ότι είχε απώλεια δεκάδων χιλιάδων ευρώ από ξυλουργικές εργασίες. Ορατό είναι το ενδεχόμενο να πάρει ποινική μορφή η έρευνα που γίνεται από την ελεκτική υπηρεσία για θέματα του Δήμου Πάφου επί θητείας του ενεργεία δημάρχου και κατηγορούμενου για κακούργημα φέδωνα-φέδωνος. Αυτό προκύπτει από έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε και στην οποία συμμετείχαν ο Ανδρέας Παπακοσταντίνου και ο αντιδήμαρχος Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου. Ο πρώτος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να ενημερωθεί επίσημα με επιστολή ο Γενικός Εισαγγελέας ή να γίνει καταγγελία στην ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς αν διαπιστωθούν ευρήματα που ενδεχόμενη διαφθορά αξιωματούχων. Εξάλλου προέκυψε νέα υπόθεση που αφορά αποφάσεις του Ενεργεία Δημάρχου αφού το ΤΑΕ Πάφου διερευνά καταγγελία από επιχειρηματίες στον κλάδο των ξυλοκατασκευών. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας κλείνουν την πόρτα στους ηλικιωμένους παρά την νομοθεσία. Βροχή τα παράπονα και εδώ και δύο εβδομάδες στο παρατηρητήριο τρίτης ηλικίας. Ο νόμος που απαγορεύει την άρνηση σε ασφάλιση έναντι τρίτου ή την αύξηση των ασφαλίστρων για λόγους ηλικίας τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου, αλλά κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες δεν το εφαρμόζουν. Επιχειρείται σε κάποιες περιπτώσεις και παραπλάνηση των ηλικιωμένων οδηγών, λέει ο Δήμος Αντωνίου. Η 12χρονη που βγήκε από τα χαλάσματα της Βενεζουέλας, η Φαμπιάν, ένα 12χρονο κορίτσι, ήταν θαμμένο για 32 ώρες κάτω από τα συντρίμμια. Το χαμογελαστό πρόσωπό της, όταν την εντόπισαν οι διασώστες, έκανε το γύρο του κόσμου. Ορόκλινοι λύματα απειλούν τη δημόσια υγεία. 60 χρόνια πολωνικών ανασκαφών στην Πάφο, η επικεφαλής της αποστολής Ευδοξία Παπουτσή μιλά για την μακροβιότερη ξένη αρχαιολογική αποστολή στην Κύπρο και τις μεγάλες ανακαλύψεις. Αγία Νάπα, συμπλοκή τουριστών με Τουρκοκύπριο. Οι έρευνες δείχνουν συμπλοκή μεταξύ τουριστών και 47χρονου Τουρκοκύπριου, ενώ συνελήφθησαν 4 ύποπτοι. Το οπτικό υλικό απορρίπτει το σενάριο θνητικού κινήτρου που προβλήθηκε στα κατεχόμενα. Από πυραφόνο το τελευταίο κομμάτι του παζλ αναζητούν οι ανακριτές. Σχεδόν ολοκληρώθηκαν οι καταθέσεις για την υπόθεση της Λεμεσού, με το ερώτημα της συνάντησης του ζευγαριού έξω από το Λύκειο να παραμένει αναπάντητο. Οι ανακριτές αναμένουν απαντήσεις από την κατάθεση της 46χρονης, στις οποίες η κατάσταση παραμένει κρίσιμη. Απαντάει η κυβέρνηση, η προσοχή στραμμένη στις προκλήσεις και όχι στο 28. Πώς τοποθετείται για την προεδρολογία και τα μηνύματα που στέλνει προς Πινδάρο αλλά και κυβερνητικούς εταιρούς. Στη σκιά συνόδου ΝΑΤΟ, λοξές ματιές προς Άγκυρα για το Κυπριακό. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ και το momentum των ευρωτουρκικών μπορεί να φέρουν εξελίξεις. 18.409 καταγγελίες οικογενειακής βίας. Η Βουλή εξετάζει τα κενά στην πρόληψη. Μόλις ένας στους 6 δράστες συλλαμβάνεται, η κυβέρνηση προωθεί ψυχομετρικούς ελέγχους για αστυνομικούς που φέρουν όπλο. Ακόμη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, πρώτες AI κάμερες για κινητό στο τιμόνι. 2 σταθερές κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη θα καταγράφουν χρήση κινητού που από οδηγούς μπαίνουν στη γρίβα διγενή στη Λευκοσία και ακολουθούν άλλες σε άλλες πόλεις. Αυτά από την πρώτη σελίδα του Φιλελευθέρου. Συνεχίζουμε με τον πολίτη, ο οποίος έχει κύριο τίτλο «Ράλι στα ακίνητα παρά τις υψηλές τιμές». Πρωταγωνιστής η Λεμεσός, Κύπροι 2 στους 3 αγοραστές. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 ήταν καλύτερο από το 2007 για την κυπριακή αγορά ακινήτων, με τις πωλήσεις να ξεπερνούν τις 10.000, αυξημένες κατά 15% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2025. Η επίδοση έρχεται παρά τις αυξημένες τιμές και τη γεωπολιτική αβεβαιότητα. Η Λεμεσός ξεχωρίζει με άνοδο πωλήσεων 64% τον Ιούνιο, με το 66% των αγοραστών να είναι Κύπροι. Ακόμη και αν υποθέσουμε ότι μέρες των Κυπρίων είναι αλλοδαποί που έλαβαν κυπριακό διαβατήριο, αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι μοχλός της ζήτησης είναι η εσωτερική αγορά. Ο συνδυασμός ισχυρής εσωτερικής ζήτησης, επενδυτικού ενδιαφέροντος από το εξωτερικό και αυξημένου κατασκευαστικού κόστους αναμένεται να διατηρήσει την ανωδική πορεία στις αξίες των κατοικιών. Χορηγίες και πρώην βουλευτής, έρευνα και από την ελεκτική υπηρεσία. Οι χρηματοδοτήσεις που έλαβε από εθνικά και ευρωπαϊκά ταμεία ύψους 1,3 εκατομμυρίων μη κυβερνητική εταιρεία, πίσω από την οποία βρίσκεται πρώην βουλευτής, αποτελούν εδώ και μήνες αντικείμενο διερεύνησης και από την ελεκτική υπηρεσία. Όπως πληροφορείται ο πολίτης, τα ευρήματα της έρευνας έχουν τεθεί ενώπιον της αρχής κατά της διαφθοράς. Η ευρωπαϊκή ηγεσία πιέζει τον Ερντογάν και το Κυπριακό. Τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα θέλει να αξιοποιήσει η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να θέσει στον Τούρκο πρόεδρο την αναγκαιότητα επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, σε συνάρτηση πάντα με την περαιτέρω ανάπτυξη των ευρωτουρκικών σχέσεων. Αντώνιο Κώστα και Φόρντερ Λάιεν θα έχουν σήμερα στο περιθώριο της Συνόδου συνάντηση με τον Ταγκίπ Ερντογάν. Καμία σχέση με περιστατικό μίσους, επίθεση σε Τουρκοκύπριο στην Αγία Νάπα. Ποινικοί ανακριτές συμπληρώνουν και πιάνουν δουλειά. Λεμεσό συμφώνησαν σε περιορισμένες αλλαγές στα πασαλάκια. Έμφυλη βία έταξαν μέτρα, θα τα εφαρμόσουν. Έκοψε τους ψυχολόγους. Νέο ψαλίδι στην παιδεία από το Υπουργείο Οικονομικών. Για κάθε 1859 μαθητές αναλογεί σήμερα ένας εκπαιδευτικός ψυχολόγος. Το Υπουργείο Παιδείας χρειάζεται άλλους 60, αλλά το Υπουργείο Οικονομικών λέει όχι. Υγροβιότοποι ακροτηρίου, μετά τη ρύπανση αρχίζουν έργα αποκατάστασης. Στην προμετωπίδα της εφημερίδας, οικονομία κάμψει στο εμπόριο της πράσινης γραμμής. Η συνολική αξία των προϊόντων που διέσχισαν την πράσινη γραμμή μειώθηκε το 2025 κατά 5,3%, πέφτοντας στα 14,4 εκατομμύρια, αυξημένες ωστόσο οι διελεύσεις από τα οδοφράγματα. Τραμπ εναντίον Μελόνι συνεχίζει την κόντρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος επανήλθε ζητώντας να της επιβληθούν περιοριστικά μέτρα. Κατά Κιέβου, νέο πολύ νεκρορωσικό χτύπημα με πυράβλους. Ρωσικοί πύραυλοι και ντρόνς έπληξαν και πάλι το Κίεβο, σκορπώντας εκ νέου το θάνατο βαριές ζημιές στην πόλη. Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι, τα θέματα και από την πρώτη σελίδα του Πολίτη, με τον οποίο ολοκληρώσαμε αυτή την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα.
1: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
2: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλεια.
3: Στα Coffee Berry. 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.
4: Στα Seas Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Seas Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starseasestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της ΠΑΦΟΥ. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη Λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
5: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από τη Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
6: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
7: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Μεγάλα δικής μας παραγωγής.
8: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα από τον αρχηγό αστυνομίας και τον, τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Φιτηρή, πραγματικά προκαλούν έτσι μεγάλη ανησυχία αλλά και ερωτήματα για το κατά πόσον οι αρμόδιες αρχές έχουν τον τρόπο να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την έμφυλη βία, να ασχοληθούν με όλες αυτές τις καταγγελίες που έχουν γίνει από το 2021 μέχρι τώρα. Τα στοιχεία λένε ότι οι υποθέσεις αυτές της έμφυλης βίας ξεπερνούν τις 18.000. Έχουμε 3 γυναικοκτονίες το χρόνο, 110 κλήσεις το μήνα για ενδοοικογενειακή βία και περισσότερες από 18.000 καταγγελίες, όπως είπαμε, από το 2021. Το θέμα συζητήθηκε χθες στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Είναι μαζί μας η βουλεύτρια του ΑΚΕΛ, η Αργεντούλα Ιωάννου. Καλή σας ημέρα, κυρία Ιωάννου.
1: Καλημέρα, κύριε Νάνο. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Διερωτούμε, όπως και πολλοί άλλοι φαντάζομαι, από αυτές τις 18.000 καταγγελίες που έγιναν από το 2021, πόσες από αυτές διεκπεραιώθηκαν από τις αρμόδιες αρχές της αστυνομίας και της δημοκρατίας γενικότερα?
1: Ναι, κύριε Νάνο, ακριβώς αυτό είναι το ερώτημα, όχι πόσες διεκπεραιώθηκαν, πόσες περισσώθηκαν για να πάνε δικαστήριο, πόσες καταχωρήθηκαν τελικά και πόσες αποσύρθηκαν στον δρόμο για το δικαστήριο. Και μπορεί ο καθένας μας να αντιληφθεί γιατί ένα θύμα και τι συμβαίνει στον περίγυρο του για να αποσύρει καταγγελία. Και παρά το ότι η Γκρέπιο και η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, η Γκρέπιο είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης, τονίζει ότι οι υποθέσεις πρέπει να καταχωρούνται ανεξάρτητα από τη θέληση του θύματος να αποσύρει. Εν τούτης δεν το καταλαβαίνουν αυτόν, ούτε οι αρμόδιες αρχές, ούτε κανένας υπεύθυνος πολιτικά που πρέπει να ενδιαφέρεται και να θέσει μπροστά πώς προχωρούμε σύμφωνα με τις συστάσεις της Γκρέβιο. Να πω ένα παράδειγμα, η υπόθεση ΣΥΚΑ έχει αποφασιστεί από την αστυνομία, από την εισαγγελία, να μην προχωρήσει.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει διαφάνεια. Υπήρχε ιατροδικαστική έκθεση, είχε δοθεί κατάθεση της κοπέλας και σε κάποιο στάδιο η κοπέλα είπε δεν θέλω να προχωρήσω την υπόθεση. Ενδεχομένως και αυτή η υπόθεση να πληρώνει τώρα το κόστος αυτών της συγκάλυψης.
0: Ναι, εσείς είσαστε και δικηγόρος. Μπορεί
1: και
0: μια υπόθεση
1: ότι δεν θέλει το θύμα, άρα δεν προχωράει
0: η
1: υπόθεση.
0: Ναι, μπορεί μια υπόθεση στο δικαστήριο να σταθεί και να καταδικαστεί κάποιος όταν το θύμα δηλώνει ότι δεν θέλω, δεν έχω παράπονο ή δεν θέλω να προχωρήσει αυτή η δίωξη. Μπορεί
1: ναι,
0: το δικαστήριο
1: βεβαίως,
0: παρόλα αυτά να καταδικαστεί.
1: Γιατί αν υπάρχει ήδη κατάθεση του θύματος την οποία έχει δώσει με τον σωστό τρόπο ενώπιον ενός αστυνομικού, η υπόθεση μπορεί να συνεχίσει να κατατεθεί η κατάθεσή της κάτω πάντοτε από το φως της αδυναμίας ότι δεν θα μπορεί να αντεξεταστεί δεν θα μπορεί να αντεξεταστεί αφού δεν θα είναι παρούσα στο δικαστήριο. Αν υπάρχει όμως περιστατική μαστηρία, όπως λέμε εμείς οι δικηγόροι, για παράδειγμα μια ιατροδικαστική έκθεση, κάποιοι γείτονες οι οποίοι θα πούν ναι, το ακούσαμε, ναι, τον είδαμε να τη χτυπά. Μία τέτοια υπόθεση θα μπορούσε να καταλήξει σε καταδίκη με άλλη μαρτυρία. Το ζήτημα είναι η αστυνομία φροντίζει να πάρει τέτοια άλλη μαρτυρία, ώστε να μπορεί να στοιχειοθετείται η υπόθεση όπως μας υποδεικνύει η Γκρέβιο χωρίς τη μαρτυρία του θύματος. Πάντως το ξεκάθαρο είναι ότι η υπόθεση δεν μπορεί να αποσύρεται αλλού μόνο επειδή το θύμα είπε δεν θέλω να προχωρήσω. Φαίνεται όμως ότι αυτή είναι η λογική που επικρατεί στους διαδρόμους της εισαγγελίας, της αστυνομίας, δεν θέλει το θύμα να προχωρήσει, σταματούν και τη διερεύνηση.
0: Πόσες σας έδωσαν στοιχεία για πόσες από αυτές τις υποθέσεις έχουν...
1: Όχι, ρωτήσαμε χτες τον Υπουργό και τον Αρχηγό Αστυνομίας, γιατί είπε μόνο αυτές τις 18.000 που απευθύνθηκαν, δεν καταλάβαμε επίσης ότι είναι γραπτές καταγγελίες οι προφορικές. Είπε καταγγελίες, για να πει καταγγελίες είναι σίγουρα με κατάθεση. Είπε για 3.000 κάτι συλλήψεις, το οποίο εντάξει μπορεί να μην χρειάζεται πάντοτε η σύλληψη, είναι κατανοητό αυτό. Είναι 2 στα 2.800 διατάγματα αποκλεισμού του θήτη να μην πλησιάζει και 370 διατάγματα απομάκρυνσης του θύματος από το χώρο εκεί. Δεν μας είπε σε αυτή τη διαδρομή πόσες καταχωρήθηκαν από αυτές τις καταγγελίες, γιατί εκεί είναι που αναδεικνύεται και η αδυναμία του συστήματος, κύριε Νανό. Ότι πάνε, δίνουν κατάθεση, φεύγουν, και εδώ είναι η ευθύνη της πολιτείας να εξετάσει, και δεν μιλώ μόνο για την αστυνομία και τις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας, που είναι η πρώτη στη ευθύνη για κοινωνική και οικονομική στήριξη των θυμάτων.
0: Αυτές είναι μόνο υποθέσεις που αφορούν αυτό το ενδοοικογενειακή βία, αυτή την παράμετρο, ή έχουμε γενικότερα έμφυλης βία?
1: Ούτε αυτόν το γνωρίζουμε. Να πούμε μόνο ότι δεν έχουν ούτε αρχείο δεδομένων η αστυνομία, και το έχει επισημάνει και αυτό εγκρέβιο, και μας ενημέρωσαν ότι τώρα θα αρχίσουν να στείλουν αρχείο υποθέσεων και θα το έχουν έτοιμο το 27, δηλαδή βγήκα σε προσφορές σε ιδιωτικό οργανισμό για να το κάνει. Και διερωτούμε επίσης, αυτό το αρχείο θα είναι από εδώ και πέρα ή θα καταγράψει στοιχεία
0: και των μέχρι τώρα υποθέσεων, λέτε,
1: από
0: έτσι.
1: Το 17, ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα επίσης.
0: Δεν ξέρω αν χθες αναφέρθηκαν στη δομή η οποία υπάρχει σήμερα στην αστυνομία σε ό,τι αφορά αυτά τα κλιμάκια που ασχολούνται με την ενδοοικογενειακή βία. Ξέρω ότι στην Πάφο λειτουργεί, στην αστυνομική διεύθυνση Πάφου λειτουργεί εδώ και 3-4-5 χρόνια αυτό το κλιμάκιο.
1: Από το 20 νομίζω.
0: Ναι. Αλλά πώς είναι στελεχωμένα με το κατάλληλο εκπαιδευτικό?
1: Ναι, αυτό το ρωτήσαμε επίσης. Νομίζω ότι η πιο σίγουρη απάντηση είναι ότι σίγουρα δεν έχουν ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς για να μπορούν να ξεκινούν με μια κοινωνική ψυχολογική στήριξη του θύματος πριν να δώσει κατάθεση. Αυτό δεν υπάρχει, είμαστε παντελώς σίγουροι. Δεν έχουμε όμως στοιχεία για το ποιες εκπαιδεύσεις πήραν αυτοί οι άνθρωποι που αποσπάστηκαν από τα ΤΑΕ, αυτή ήταν η διαδικασία, ναι, και πήγαν στο γραφείο αυτό, στο κλιμάκιο αυτό ενδοοικογενειακής βίας, που ούτε και αυτόν καλύπτει όλες τις πτυχές της έμφυλης βίας.
0: Ναι, αυτό ήθελα να... Δηλαδή, ξέρουμε ότι αρκετές υποθέσεις, αυτό που λέμε ενδοοικογενειακή βία, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες υποθέσεις. Αυτό
1: υπάρχουν και συνεχίζουν να εξετάζονται είτε από τα ΤΑΕ, ναι, από το Τμήμα Ανιχνεύσης.
0: Αλλά δεν είναι βέβαιο αν είναι μέσα στις 18.000, λέτε, αυτές οι υποθέσεις, έτσι?
1: Όχι, δεν είναι ούτε αυτό σίγουρο. Μα δεν υπάρχει ένα κράτος που δεν έχει ακόμα αρχείο, και είναι αυτό πάρα πολύ σημαντικό για να μπορεί το κράτος να κρίνει. Ας πούμε ότι αν είχαμε το αρχείο, θα μπορούσαμε να κρίνουμε την τάση που υπάρχει για να μπορούμε να πάρουμε και τα αντίστοιχα πολιτικά ή νομοθετικά μέτρα.
0: Έγιναν συγκρίσεις, τι ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, το ποσοστό?
1: Όχι,
0: αυτό
1: δεν έγινα. Κύριε Δάνο, αντιλαμβάνεστε ότι ήταν μια συζήτηση των 2 ώρων. Ήρθαν πάρα πολλές κοινωνικές οργανώσεις, οι οποίες τους δόθηκε ο λόγος και μίλησαν. Και οι βουλευτές, αντιλαμβάνεστε, μιλήσαμε από 2-3 λεπτά, υποβάλαμε κάποιες ερωτήσεις. Το σίγουρο είναι ότι δεν δόθηκαν απαντήσεις για το πώς αντιμετωπίζουμε συνολικά, ολιστικά το πρόβλημα της έμφυλης βίας. Από το Υφυπουργείο Πρόνοιας δεν καταλάβαμε καν τι κάνουν για αυτό το ζήτημα, αν έχουν συγκροτημένα προγράμματα. Και σας λέω εγώ ως ακτιβίστρια, πρόεδρος του Συνδέσμου Μονογονιών, απευθυνθήκαμε πάρα πολλές φορές για οικονομική και ψυχολογική στήριξη των θυμάτων για να μπορέσουν να απεγκλωβιστούν από τη βία. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, μεγάλο πρόβλημα που οδηγεί τα θύματα που καταγγέλουν να επιστρέφουν πολλές φορές πίσω στο έμφυλο περιβάλλον ή και να μην αποτολμούν να κάνουν καταγγελία, γιατί είπαμε για τις 18.000.
0: Διότι αν μια γυναίκα δεν εργάζεται, εξαρτάται οικονομικά αποκλειστικά από τον σύντροφό της, ο οποίος είναι, είναι και ο θήτης, αντιλαμβανόμαστε.
1: Ναι, να πούμε και το πιο ήπιον παράδειγμα. Μια γυναίκα η οποία εργάζεται, έχει 2 ή 3 ανήλικα παιδιά, παίρνει 1.500 ευρώ τον μήνα, το σπίτι είναι κοινό, ναι. Για να αποτολμήσει να φύγει από το σπίτι πρέπει να έχει ένα ενίκιο των 1.200-1.300 ευρώ, πρέπει να μπορέσει να εξοπλίσει αυτό το σπίτι, πρέπει να μπορέσει να πάει σε δικηγόρο για να μπορέσει να εκδώσει κάποια διατάγματα, οι δικηγόροι πληρώνονται, ναι. Η νομική αρρωγή είναι ανύπαρκτη για τα θύματα έμφυλης βίας, παρά το ότι ψηφίστηκε τροποποίηση της νομοθεσίας με πρόθεση να δίνεται δωρεάν νομική αρρωγή στα θύματα έμφυλης βίας. Εν τούτης και η νομική υπηρεσία και το γραφείο ευημερίας εξακολουθούν να επιμένουν στα δικαστήρια όπου εμφανίζονται οι αιτητές και αιτήτριες νομικής αρρωγής ότι πρέπει να κάνουν κοινωνικο-οικονομική έκθεση.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί όπου εργάζεται μια γυναίκα και παίρνει είτε 800 είτε 700 είτε 1.000 ευρώ, τις αρνούνται την νομική αρρωγή.
0: Αυτό είναι σκανδαλώδες,
1: ναι,
0: κύριε.
1: Και θα το θέσουμε αυτό το θέμα της επανατροποποίησης της νομοθεσίας για να είναι ξεκάθαρο να μην μπορούν να κάνουν αυτές τις παρερμηνίες. Έχουμε θύματα βίας, κύριε Νάνο, τα οποία απευθύνονται στο γραφείο ευημερίας για να πάρουν έκτακτη οικονομική βοήθεια και μπορεί αυτό το πράγμα να πάρει 5-6 μήνες και χρειάζονται τεράστιες παρεμβάσεις με την καλή έννοια προς την Υφυπουργό για να εγκρίνει ένα κονδύλι να πληρώσει τα πρώτα ενίκια ή να εξοπλίσει ένα σπίτι. Και βρίσκεται μετέωρη να περιφέρεται σε διάφορα οικογενειακά σπίτια.
0: Και
1: με αποτέλεσμα, το πρώτο πράγμα που θα σκεφτεί μετά από αυτήν την τεράστια πίεση να είναι: ας δοκιμάσω ξανά και ας δώσω ακόμα μια ευκαιρία για να πάει πίσω και να ζούμε, για να ζήσουμε τις γυναικοκτονίες εν τέλει. Γιατί οι γυναικοκτονίες είναι η τελική φάση μιας πορείας

0: Είναι ένα άλλο τεράστιο
1: ένα
0: ζήτημα.
1: κεφάλαιο το οποίο έχει εδώ και χρόνια το συζητάμε με αφορμή διάφορα περιστατικά αστυνομικών.
0: Και γι' αυτό πήραμε ξεκαθαρή απάντηση ότι δεν γίνονται ψυχομετρικά τεστ.
1: Δεν τους ελέγχουν, μάλιστα. Δηλαδή όταν προσλαμβάνονται.
0: Η βάση που θα προσληφθεί και δεν είναι μόνο το ψυχομετρικό τεστ. Είναι η ώρα να θέσουμε και άλλα κριτήρια. Πρέπει να πάει το Γραφείο Επιμερίας να ελέγξει το οικογενειακό του περιβάλλον. Ασκείται βία, η συμπεριφορά του είναι αποδεκτή. Θα μπορούσε αυτή η γυναίκα μόνο με το ύφος της, μόνο με δύο λέξεις, να έλεγε ότι δεν είναι καλά τα πράγματα, γιατί ασκεί το βία σε αυτό το σπίτι από τον αστυνομικό που αυτοκτόνησε και χρησιμοποίησε το υπηρεσιακό του πιστόλι, να μην του δίνει του αυτή η αδεία. Πήγε στη δουλειά. Πόσο ανέλεγχτα χρησιμοποιούν το υπηρεσιακό του όπλο. Πήγε στη εργασία του μία ώρα πριν να ξεκινήσει η βάρδια του, πήρε το υπηρεσιακό πιστόλι, του είπε: πάω 5 λεπτά και να έρθω. Και φύγε.
1: Μάλιστα.
0: Όλα αυτά χρειάζονται να γίνει μία ολιστική στρατηγική. Δεν μπορούμε να πιάνουμε επιμέρους πράγματα το Γραφείο Επιμερίας, επιμέρους και μικρά ζητήματα ένα-ένα για να περιμένουμε τα επόμενα 200 χρόνια να προστατεύσουμε τις γυναίκες. Χρειάζεται μία ολιστική στρατηγική της πολιτείας.
1: Αντιλαμβάνονται, καταλάβατε ότι αντιλαμβάνονται το.
0: Μα το αντιλαμβάνονται, βεβαίως το αντιλαμβάνονται. Το ζήτημα είναι πολιτικό. Οι πολιτικές αυτές έχουν κόστος. Ναι. Το να εκπαιδεύσεις ολόκληρη την αστυνομία έχει κόστος. Το να πάρεις 30 άτομα και να τα αποσπάσεις στο γραφείο βίας, στο κλιμάκιο βίας, έχει έναν κόστος. Το να τους εκπαιδεύσεις για 6 μήνες με εμπειρογνώμονες που να κατανοήσουν πώς πρέπει να συμπεριφερθούν στο τμήμα, έχει κόστος. Το να προσλάβει ειδικούς κοινωνικούς λειτουργούς στο Γραφείο Επιμερίας και να ασχολούνται μόνο με τα θέματα βίας και όχι να μας λένε ότι έχουν λειτουργούς που ασχολούνται με την εύκολη βία, αλλά είναι φορτωμένοι οι λειτουργοί με άλλα 20-30 καθήκοντα και γι' αυτό και δεν τα έχω ποτέ με τους κοινωνικούς λειτουργούς. Οι κοινωνικοί λειτουργοί είναι εκπαιδευμένοι, έχουν μια μόρφωση, μια κοινωνική κουλτούρα, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Δεν υπάρχει κοινωνικός λειτουργός διαθέσιμος στην αστυνομία. Αν υπάρχει μια σοβαρή υπόθεση, να τον ειδοποιήσουν να πάει άμεσα εκεί ή να είναι πάντοτε αποσπασμένος στο γραφείο βίας της αστυνομίας. Αυτό το πράγμα, ένα όλο το φαινόμενο, είναι εντελώς τριτοκοσμικό, κύριε Νανό.
1: Μάλιστα. Κυρία Ιωάννου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και
1: καλημέρα σας,
0: ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Για
0: καλή
1: χαρά.
0: Συνέχεια.
1: Αυτά λοιπόν έγιναν χθες, κυρίες και κύριοι, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αφορμή αυτό το περιστατικό, τη νέα απόπειρα γυναικοκτονίας που είχαμε στην Λεμεσό την περασμένη εβδομάδα. Για την συνέχεια θα καλημερίσουμε τον Δήμαρχο Ιεροκηπίας, τον Νίκο Παλιό. Είναι σε εξέλιξη έργα στο δημοτικό διαμέρισμα της Γεροσκήπου, τα οποία προκαλούν, είναι αλήθεια, και προβλήματα εκεί στους περιοίκους. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
2: Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα στο πρόεδρο.
1: Δεν ξέρω κανένα ουσιαστικό έργο, σημαντικό έργο που πρέπει να γίνει σε ένα δήμο και να μην έχει και επιπτώσεις. Το ερώτημα είναι αν λαμβάνονται εκείνα τα μέτρα ώστε να περιοριστούν όσο είναι δυνατόν οι επιπτώσεις και αν στη διάρκεια του έργου αυτού γίνονται διευθετήσεις τέτοιες που να εξυπηρετούνται οι άνθρωποι.
2: Σίγουρα θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θέματα ασφαλείας αλλάζει όσο το δυνατόν διασφαλίσεις της ποιότητας ζωής των περιοίκων, λαμβάνονται μέτρα. Είναι πάρα πολύ
1: πόσο καιρό θα διαρκέσουν αυτά τα έργα τώρα εκεί που επηρεάζουν αυτούς τους κατοίκους?
2: Κοιτάξτε, εκεί στην περιοχή νότιο-πανατολικά του ΚΕΝ, ναι, εκτελείται το έργο οσμοτικά και βελτιωτικά έργα του πυρήνα. Mm-hmm.
1: Είναι καιρό εδώ, είναι καιρό τώρα που είναι κλειστά.
2: Ναι, ναι,
1: εκεί.
2: Είναι τρεις δρόμοι. Ναι. Ο δρόμος της Ιωδός Αφροδίτης που εκεί θα γίνει στη συμβολή με τις οδούς Αγίας Σοφίας και Αγίας Παρασκευής θα γίνει και ένας μικρός κυκλικός κόμβος. Mm-hmm. Θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 11 Αυγούστου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που διαβάλει ο εργολάβος.
1: Mm-hmm. Άρα Σεπτέμβρη.

0: Δηλαδή,
1: και από εκεί και πέρα θα επιχειρήσουμε να ολοκληρώσουμε και τις άλλες δύο εισόδους. Αντιλαμβάνεστε ότι τα οδικά έργα είναι δύσκολα.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολλές συναντήσεις που και προσωπικά έκανα με τον ίδιο τον εργολάβο, με τον επιβλέποντα μηχανικών του έργου, είναι ιδιώτης ο επιβλέπων μηχανικός, με τις τεχνικές μας υπηρεσίες, σε μια προσπάθεια να λύσουμε προβλήματα και διαφωνίες που υπάρχουν πολλές φορές.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, υπάρχει καθυστέρηση, πρέπει να ομολογήσω.
0: Mm-hmm. Πόσο καιρό υπάρχει, δηλαδή πόσους μήνες, μιλάμε για μήνες?
1: Ναι, υπάρχουν 2-3 μήνες καθυστέρηση είναι mm-hmm. στην περιοχή. Υπήρξαν και έφταστα προβλήματα, όχι εντύπου που βρέθηκαν που δεν ήταν χαρτογραφημένοι, καλώδια.
0: Πάντα βρίσκονται τέτοια πρόπτα. Ερχόμαστε αντιμέτωποι με τέτοια πρόπτα, είτε με τις καιρικές συνθήκες κάποτε.
1: Υπήρξε εγκαθυστέρηση στην αδειοδότηση και στην κατασκευή ενός υποσταθμού στην ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ. Ο κόσμος μπορεί να νομίζει ότι δεν δουλεύει κανένα εκεί στο εργοτάξιο. Αν δεν κατασκευαστεί ο υποσταθμός της ΑΕΚ, να καταστούν τα καλώδια υπόγεια. Ένας από τους σκοπούς του έργου είναι και υποειοποίηση των υπηρεσιών. Δεν μπορούμε να κλείσουμε τους δρόμους. Μπορεί να νομίζει ο κόσμος ότι έχει ανασταλεί το έργο, έχει σταματήσει. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Ταλαιπωρούμαστε, και εγώ ο ίδιος διαμένω στη συγκεκριμένη περιοχή καθημερινά, και εγώ προσωπικά.
0: Το βιώνετε δηλαδή και εσείς, δεν μένετε.
1: Βεβαίως.
0: Το ένα έργο είναι αυτό το οποίο έχει έτσι προκαλεί ταλαιπωρία στους πολίτες. Λέτε ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα.
1: Και παρεμβαίνουμε εκεί που θεωρούμε ότι παρουσιάζονται αδυναμίες. Ναι. Σε λήψεις στην κυκλοφοριακή διαχείριση.
0: Ναι, και λέτε ότι μέχρι τις 11 Αυγούστου θα ολοκληρωθεί το έργο
1: θα ανοίξει
0: η
1: Αφροδίτη.
0: Θα ανοίξει η Αφροδίτη. Το έργο πότε προβλέπετε να ολοκληρωθεί πλήρως?
1: Ευελπιστώ ότι και εκείνον το έργο προς το τέλος του Σεπτέμβρη θα φύγουμε από αυτούς τους τρεις δρόμους που είναι ανοιχτοί τώρα, ναι, για να μεταφερθούμε στην Ευαγόρα Παλικαρίδη.
0: Α, μάλιστα. Θα πάτε...
1: Ναι, γιατί θα γίνει και ένας κυκλικός κόμβος εκεί στην αρχή εισοδού Μιχάλη Παυλίδη, εκεί που είναι το ΚΕΝ.
0: Ναι.
1: Θα γίνει ένας μεγάλος κυκλικός κόμβος. Η συνέχεια της είναι η Ευαγόρα Παλικαρίδη.
0: Μάλιστα.
1: Προς τα νότια, δηλαδή προς τη λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίτη.
0: Ναι. Και η άλλη περίπτωση, το άλλο έργο το οποίο επηρεάζει το δημοτικό διαμέρισμα των Κονιών σε εκείνη την περίπτωση και της Πάφου βέβαια, αλλά κυρίως είναι κατοίκους που διαμένουν στα Κονιά και τις γειτονικές κοινότητες εκεί, Άρμου, Μαραθούντα, Επισκοπή, είναι η κεντρική λεωφόρος από τον κυκλικό κόμβο των Κονιών προς την κοινότητα, προς το διαμέρισμά σας, και εκεί είναι αυτή η επιλογή που γίνεται τώρα να γίνουν κάποια έργα και να ανοίξει ο δρόμος, είναι διασφαλίζει ότι θα υπάρχει έτσι ασφάλεια των διερχομένων?
1: Κοιτάξτε, ο σκοπός που γίνεται αυτό είναι για να περιοριστεί η ταλαιπωρία των πολιτών.
0: Ναι, λέω για την ασφάλεια, αντιλαμβάνομαι ότι αυτός είναι ο στόχος, απλώς διερωτώ με για την ασφάλεια των διερχομένων.
1: Πρέπει να πω κάτι σε αυτό το σημείο. Εντάξει, είναι έργο που γίνεται από κοινού με τον Δήμο Πάφου. Μπορώ να σας πω μάλιστα ότι η αναλογία στο κόστος είναι 65% για τον Δήμο Ιεροκηπίας και 35% για τον Δήμο Πάφου. Απλώς ο Δήμος που ανέλαβε ως επιβλέπον του έργου είναι ο Δήμος Πάφου.
0: Ναι.
1: Γίνονται αρκετές συσκέψεις που στην παρουσία μας όλων κλπ. Λαμβάνονται μέτρα και επαναλαμβάνουν ότι εκεί που εμφανίζονται προβλήματα τα ασφαλείας, προβλήματα λασφαλμένος σχεδιασμός κυκλοφοριακής διαχείρισης, γίνονται παρεμβάσεις εκείνη για να περιοριστούν τα προβλήματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, την Πέμπτη έχετε συγκαλέσει συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το ΚΕΝ. Τι ακριβώς θα συζητήσετε, κύριε Δημαρχέ?
1: Ναι, ακολουθούμε μια τακτική ειδικό συνεδριό,
0: ναι,
1: που ασχολούμαστε αποκλειστικά με το ΚΕΝ. Την επόμενη Πέμπτη θα κάνουμε μια συζήτηση γύρω από διάφορες προτάσεις που έχουν κατατεθεί από μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. για το πώς βλέπουμε την αξιοποίηση του ΚΕΝ. Κυρίως όμως θα μας απασχολήσει μια πρόταση από το ΕΤΕΚ που αναφέρεται στο στάδιο ορίμασης της αξιοποίησης του ΚΕΝ και την προετοιμασία για το για διαγωνισμού ιδιών.
0: Ναι, αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω. Δηλαδή θα συζητήσετε προτάσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου που έχουν τη σημασία τους και τη βαρύτητά τους, όπως και κάθε άλλο δημότη ενδεχομένως. Αλλά η πρόθεσή σας είναι να προκηρύξετε διαγωνισμό ιδεών.
1: Ναι, η πρόθεσή μας είναι...
0: Άρα τι νόημα έχει να συζητάτε τώρα τι λέει ο Α ή ο Β.
1: Να σας πω, σε αυτό το στάδιο αν συμφωνήσει και το Δημοτικό Συμβούλιο, προσανατολιζόμαστε να διορίσουμε διμελή ομάδα επαγγελματικών συμβούλων από αρχιτέκτονων και πολεδόμων. Ναι. Τούτη η διμελή ομάδα να συμβουλεύει το Δημοτικό Συμβούλιο για το επόμενο εξάμηνο. Θα παρακάθεται στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου, θα ακούει τους προβληματισμούς του, θα παραστεί την δημόσια διαβούλευση που θα κάνουμε, σίγουρα ακούσουμε και τις απόψεις των πολιτών, και μετά που θα συγκεντρώσουμε όλους αυτούς τους προβληματισμούς, τις εισηγήσεις, τις απόψεις, θα ετοιμαστούν έγγραφα που θα οδηγήσουν το πιθανότερο σε ένα διαγωνισμό ιδεών. Έτσι, να ανοίξει με τον τρόπο ο δρόμος για την.
0: Ναι, έχετε βάλει κάποια χρονοδιαγράμματα για.
1: Ο σκοπός, ο σχεδιασμός τουλάχιστον είναι αρχές του 27, δηλαδή πρώτον τρίμηνο. Ναι. Να τρέχει ο διαγωνισμός.
0: Να έχει προκηρυχθεί ο διαγωνισμός ιδεών, ναι, λέτε. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Όσοι περνούμε από εκείνο το σημείο, πόσο μάλλον αυτοί που ζουν εκεί γύρω από αυτή την περιοχή και βλέπουν καθημερινά αυτή την εικόνα αυτού του χώρου, διερωτούνται πραγματικά γιατί τον αφήσαμε τόσα χρόνια ανεκμετάλλευτο.
1: Εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι ο Δήμος ανήκει ο χώρος αυτού στα τελευταία 5 χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Τα προηγούμενα χρόνια είτε ανήκει στο κράτος είτε σε ιδιώτες.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αντιλαμβάνεστε, αγαπητέ Κώστα, ότι. Εντάξει, είναι ένα σπουδαίο τεμάχιο για το Γεροσκήμου και το Δήμο γενικότερα.
0: Και για το μέλλον του Δήμου, θα έλεγα.
1: Είναι το μόνο τεμάχιο με ανάλογη έκταση που είχε απομείνει στον πρωτοδυνικό νησό της Γεροσκήμου. Από την άλλη, όμως, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι είναι ένα έργο το οποίο για να αποκαταστήσει μόνο τις διατηρητές οικοδομές που υφίστανται εκεί και να τους δώσεις νέες χρήσεις, μπορεί να χρειάζεσαι να δαπανίσεις και πάνω από 8 εκατομμύρια. Και με αυτό μιλούμε μόνο για τις διατηρητές οικοδομές.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται και μελέτες βιωσιμότητας, δεν είναι μόνο σχεδιασμοί, χρειάζονται και μελέτες βιωσιμότητας, είναι και το οικονομικό στοιχείο. Θέλουμε να είμαστε πολύ σίγουροι για αυτά που πάμε να κάνουμε, έτσι ώστε να μην ρισκάρουμε κατά έναν τρόπο την βιωσιμότητα του Δήμου. Θέλουμε δηλαδή να έχουμε ένα...
0: Εκείνη η ιδέα που είχατε για τη δημιουργία ενός κολεγίου ή μιας ακαδημίας ή
1: είχαμε,
0: ενός...
1: Είχαμε κάνει εισηγήσεις στο Προεδρικό για...
0: Ναι, δεν θυμάμαι την πρότασή σας αυτή.
1: Επαγγελματική σχολή.
0: Ναι.
1: Το είχαμε συζητήσει και πρόσφατα στο πόδι, να το πω μαζί με την Υπουργό Παιδείας.
0: Ναι.
1: Εξέφρασε ενδιαφέρον. Θα κοινωνήσουμε ξανά για ίσως... πραγματοποιηθεί η συνάντηση. Εντάξει, δεν έχουμε κάτι αυτό στα χέρια μας. Σε επίπεδο καθαρά ακαδημαϊκών αυτές τις συζητήσεις. Θα μπουν όλα στο τραπέζι, αγαπητέ Κώστα, αλλά πρέπει σε κάποια φάση μέχρι το Δεκέμβρη-Γενάρη να οριστικοποιήσουμε την μεθοδολογία που θα ακολουθήσουμε, το τι θέλουμε να κάνουμε. Προφανώς είναι ένα έργο το οποίο θα γίνει σε φάσεις. Δεν μπορεί να δω. Αξιοποιηθεί ο Ρόνα, αλλά ένα master plan για ολόκληρο το τεμάχιο.
0: Είναι συνολική έκταση πόσα τετραγωνικά είναι.
1: Είναι πάνω από 26.000 τετραγωνικά.
0: Μάλιστα. Ένα σημαντικό 26.000 τετραγωνικά είναι έτσι 26 σκάλες, έτσι.
1: Ναι, περίπου.
0: Ναι. Λοιπόν, ένα μεγάλο τεμάχιο. Μαζί με τα υφιστάμενα κτίρια περιλαμβανομένων, έτσι.
1: Και αντιλαμβάνεστε ότι και σε συνδυασμό με την ανάπλαση τον ανασχεδιασμό του Βακού.
0: Ναι, το λέω αυτό γιατί τώρα γι' αυτό πήγα στο ΚΕΝ, επειδή αυτά τα έργα τώρα είναι στην περίμετρο εκεί του ΚΕΝ. Δηλαδή ενδεχομένως κάποιος θα έπρεπε, ας πούμε, να πει ότι θα έχουμε υπόψη μας αυτά τα έργα, ότι πώς θα συνδέονται και με ενδεχόμενη μελλοντική αξιοποίηση.
1: Όταν δεις από ψηλά το συγκεκριμένη περιοχή της Γεροσκήπου, καταλαβαίνεις τι, αν πετύχουν οι σχεδιασμοί σου, τι εκτόξευση θα αμαρεί η περιοχή. Δηλαδή είναι το ΚΕΝ, ακολουθεί προς τα νότια το Πάρκο Γλυπτικής και μετά η πλατεία. Όλα αυτά θα πρέπει μέσα από τους σχεδιασμούς που κάνουμε να
0: συνδέονται,
1: γίνει καλύτερη δυνατή συνένωσή τους. Για να καταλάβετε, σήμερα το απόγευμα έχουμε συνεδρία η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού για τον ανασχεδιασμό του Πάρκου Γλυπτικής. Είμαστε προς το τέλος της διαδικασίας. Είχαμε 22 προτάσεις από μελετητικά γραφεία και είμαστε πολύ κοντά στο να καταλήξει η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού. Ποια πρόταση θα επιλέξει, ουσιαστικά σε ποιο γραφείο θα αναθέσει το επόμενο στάδιο, δηλαδή, της διαδικασίας, δηλαδή την ετοιμασία αναρχιτεκτονικών σχεδίων κλπ.
0: Μάλιστα. Άρα σήμερα θα δείτε σχέδια εσείς, έτσι?
1: Σήμερα θα δούμε τις προτάσεις σε επίπεδο master plan.
0: Μάλιστα. 22 είπατε?
1: Είναι 22, έχει γίνει ένα short list. Ασχοληθούμε με το short list σήμερα. Έχουμε ήδη προχωρήσει. Έχουν γίνει τρεις συνεδρίες μέχρι σήμερα της Κριτικής Επιτροπής, αυτή είναι η τέταρτη. Και ευελπιστούμε ότι σύντομα θα έχουμε και πρόταση η οποία θα επιλαγεί για να προχωρήσει, να γίνει ανάθεση της μελέτης της συνολικής που θα γίνει για την αναπλάση του βάθους λειτουργικής. Που περιλαμβάνει, πρέπει να πούμε, και κάποιες εισηγήσεις, όλες αυτές οι προτάσεις που έχουμε πάρει. Περιλαμβάνουν και κάποιες συζητήσεις για το πώς θα μπορούσε να γίνει καλύτερη σύνδεση τόσο με την πλατεία όσο και με το ΟΚΕΝ.
0: Λοιπόν, προχθές συνομιλώντας με τον Υπουργό Μεταφορών, τον Αλέξη Βαφεάδη, τον ρωτήσαμε τι γίνεται με το έργο των κυματοθραυστών, την προστασία του παραλιακού μετώπου από την διάβρωση, και παρά τις διαβεβαιώσεις του ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο την άνοιξη του 2027 θέλει ο ίδιος, επιδιώκει και θεωρεί ότι θα πρέπει να ξεκινήσει αυτό το έργο, υπάρχουν δυστυχώς αρκετά γκρίζα σημεία και σκιές, θα έλεγα, και μία από αυτές τις σκιές είναι το γεγονός ότι ήδη είμαστε στα μέσα Ιουλίου και ακόμη ενώ έχει εδώ και μήνες που λέμε ότι είμαστε έτοιμοι, έχουν ολοκληρωθεί όλα, κοντεύει ένας χρόνος από τότε που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανακοίνωσε ότι μόλις λυθούν κάποιες εκκρεμότητες το έργο θα προχωρήσει, και το έργο δεν προχωράει.
1: Κοιτάξτε, δηλαδή έχουμε πει αλληλμένως ότι ο Δήμος Ιεροκηπίας, ο Δήμος Πάφου, που ανέλαβαν την εκπόνηση να αυτή τη μελέτη, ήταν ο Δήμος Ιεροκηπίας που συντονιστεί στο Δήμο Γεροσκήπου παλαιότερα. Έχουμε υποβάλει όλα τα κατασκευαστικά σχέδια για έλεγχο των κάδων θαλασσιών έργων. Μετά από τη συνάντηση στην παρουσία του Υπουργού, ανέλαβε ο μελετητής, και είναι μέρες, δηλαδή μπορεί εντός της εβδομάδας να έχουμε την εισήγηση του μελετητή, ανέλαβε ο μελετητής να εξετάσει το καλύτερο δυνατό σενάριο για να ξεκινήσει το έργο, ανεξάρτητα από το τι θα γίνει με την άδεια ανελιμενισμού σκαφό. Ένας θέση μας από την αρχή, και πιστεύω ότι θα είναι και η τελική εισήγηση του μελετητή, είναι ότι θα πρέπει να χωριστεί το έργο σε δύο φάσεις, έτσι και αλλιώς το ίδιο το ίδιο τα δημόσια έργα μας είπαν ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν έτσι ένα μεγάλο συμβόλαιο από το Φαέθον μέχρι τα Μπάνια. Έτσι και αλλιώς μας είπαν ότι θα γίνει σε δύο φάσεις. Αυτό προτείνουμε και εμείς, δηλαδή να ξεκινήσει η πρώτη φάση και να καλύψει τα θαλάσσια όρια στο Δήμο Ιεροκηπίας, για να δοθεί χρόνος ενδεχομένως στη δεύτερη φάση, να εξεταστεί δεύτερη φάση, με πιθανό σενάριο τη δημιουργία χώρου ελλειμμενισμού σκαφών.
0: Μάλιστα. Αυτό αγγίζει, ξέρετε τώρα, αυτό αγγίζει και τα όρια του σκανδάλου, διότι όταν σχεδιάζεται ένα δημόσιο έργο και έρχεται εμβόλυμα ένας επιχειρηματίας και λέει ότι «Οπ, εγώ θέλω να κάνω εδώ το τάδε, αυτό το πράγμα, να προσπαθούμε να προσαρμόσουμε το δημόσιο έργο στις επιδιώξεις κάποιου επιχειρηματία».
1: Σε με ξέρεις τόσα χρόνια, εγώ δεν μάθω τα λόγια μου, ναι. Το ξέρεις πολύ καλά. Θεωρώ ότι κάνουμε αυτό τον έργο αφενός μεν, είναι ο κύριος λόγος για να προστατεύσουμε την παραλία της περιοχής από τη διάβρωση, αφετέρου να δημιουργήσουμε και καλύτερες παραλίες, πιο αμμόδεις κλπ. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν πάει να γίνει κάτι για την ασχολούμενη ελλειμμενισμού σκαφών, στην καρδιά ουσιαστικά αυτή τη περιοχή που θέλει υπό μελέτη, δεν νομίζω να συμβάλλουμε προ αυτή την κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα είναι το κράτο που πρέπει να προβληματιστεί. Ναι. Φαίνεται ότι δεν κινούνται, και μιλώ για την αφορμή αυτό το γεγονό. Πρέπει να γίνεται καλύτερο συντονισμό από τα διάφορα κυβερνητικά τμήματα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά. Καλημέρα, εύχομαι. Γεια χαρά σας.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Stage. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Season Stage θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starseasonstage.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της ΠΑΦΟΥ. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestage.com.
0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
2: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 20 λεπτά μετά τις 8 από την Παρασκευή. Έχουμε άλλη μία επιλογή να ταξιδέψουμε για την Αθήνα από την Πάφο με τις πτήσεις που έχει εντάξει η Aegean από και προς το αεροδρομίο της Πάφου. Δεν είναι, πρέπει να σας πω, η πρώτη φορά που δρομολογείται αυτή η πτήση. Το ερώτημα είναι αν θα έχει τέτοιες πληρότητες και αν τελικά θα παραμείνει για πάντα, αν είναι δυνατόν. Είναι μαζί μας ο Διευθυντής της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου. Χαιρέτησε η ΕΤΑΠ την επανέναρξη των πτήσεων από την Πάφο προς Αθήνα από την Aegean. Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηγεωργίου.
3: Καλημέρα, κύριε Νάνο, σε εσάς και στους ακροατές σας.
2: Λοιπόν, τι λένε, γιατί είσαστε τόσο έτσι ένθερμοι και ενθουσιασμένοι με αυτή την δρομολόγηση της πτήσης?
3: Κύριε Νάνο, εμείς βλέπουμε λίγο πιο μετά και πέρα από την σύνδεση με την Αθήνα, εμάς μας ενδιαφέρει το πολύ σημαντικό δίκτυο που έχει η Aegean με πτήσεις μέσων Αθηνών, ιδιαίτερα σε χώρες που μας ενδιαφέρουν όπως η Γερμανία, Σκανδιναβικές και άλλες χώρες. Και σίγουρα όταν αποφασίζει μια αεροπορική εταιρεία αυτής της εμβέλειας να ενώσει, να συνδέσει την Πάφο με τον έξω κόσμο, δεν έχει παρά να μας χαροποιεί και βεβαιότατα να μας ικανοποιεί ότι δείχνει και αυτή η αεροπορική εταιρεία εμπιστοσύνη και στον προορισμό.
2: Υπάρχουν ενδείξεις ότι υπάρχουν ενδιαφερόμενοι τουρίστες που θα επέλεγαν π.χ. να ταξιδέψουν από τη Στοκχόλμη στην Αθήνα και από την Αθήνα να έρθουν στην Πάφο? Μιας και δεν έχουμε απευθείας πτήση από την Πάφο.
3: Βεβαιότατα και κάποιος ο οποίος ταξιδεύει ή θα ταξιδέψει με την Aegean προς την Πάφο μέσω Αθηνών θα δει ότι υπάρχουν αρκετοί ξένοι επισκέπτες σε αυτές τις πτήσεις και όπως έχω προαναφέρει είναι αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς περισσότερο. Και βεβαιότατα υπάρχει ενδιαφέρον, όπως έχω πει, ιδιαίτερα στη Γερμανία η Aegean έχει ένα πολύ σημαντικό δίκτυο και προσφέρει ακόμα μία επιλογή ενδιάμεσης πτήσης προς την Πάφο.
2: Ναι. Είναι, η μία η παράμετρος είναι πόσο εξυπηρετούνται η εσωτερική ζήτηση, δηλαδή για την Αθήνα, είτε μέσω Αθήνας για κάποιους άλλους προορισμούς, αλλά εσείς λέτε ότι θα έχει σημαντική θετική, θα υπάρξει θετική επίδραση και στην προσέλκυση τουριστών από χώρες όπως η Γερμανία και άλλες
3: βορειοευρωπαϊκές χώρες. Θα είναι ακόμη μία επιλογή προς το επιβατικό κοινό για να ταξιδέψει προς την Πάφο.
2: Μάλιστα. Μιας και είμαστε σε αυτό, γενικότερα μιλώντας, σε τι κατάσταση είμαστε τώρα με τις πτήσεις, τα δρομολόγια, τις πληρότητες των πτήσεων, έχουν αυξηθεί οι πληρότητες?
3: Οι πληρότητες, κύριε Νάνο, είναι σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα.
2: Πλέον. Μέχρι πριν από ένα μήνα δεν είχαν ακόμα.
3: Βέβαιος. Φαίνεται ότι γενικότερα ο Ιούλιος βελτιώνεται πάρα πολύ καλά. Ο Αύγουστος λογικά, επειδή υπάρχει ιδιαίτερη ζήτηση, θεωρώ ότι με τη ροή των κρατήσεων και τις προσπάθειες που γίνονται για πρώτη φορά, θα έλεγα, ακόμη και μέσα στον Αύγουστο. Συνήθως κάνουμε πάυση μέσα στον Αύγουστο, είτε τις εκστρατείες μαζί στο εξωτερικό, αλλά τώρα συνεχίζουμε, κύριε Νάνο, επειδή υπάρχει αυτή η τάση της τελευταίας στιγμής, των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής, και εμείς θέλουμε να είμαστε στο τραπέζι των επιλογών του ταξιδιωτικού κοινού. Φαίνεται ότι ο Αύγουστος πιθανότατα να βελτιωθεί λόγω της μεγάλης ζήτησης που υπάρχει κυρίως τον Αύγουστο. Ο Σεπτέμβρης μέχρι σήμερα είναι συγκριτικά μειωμένος με άλλους Σεπτέμβριες που έχουμε γνωρίσει, αλλά τρέφουμε μια ελπίδα ότι, επειδή υπάρχει ακόμη περιθώριο βελτίωσης, ότι μπορεί και ο Σεπτέμβριος να βελτιωθεί.
2: Μας λέτε δηλαδή ότι αυτή η ρευστότητα και οι πολεμικές επιχειρήσεις που είχαμε στην περιοχή έχουν αλλάξει ενδεχομένως και τον τρόπο που σκέφτονται οι υποψήφοι τουρίστες. Αποφασίζουν τελευταία στιγμή, δηλαδή ψάχνουν ευκαιρίες και αποφασίζουν τελευταία στιγμή. Κάτι τέτοιο βλέπετε?
3: Αυτό τα τελευταία χρόνια, κύριε Νάνο, έχει.
2: Ναι, αλλά αυτή τη φορά πήρε ακόμα μεγαλύτερη διάσταση, αντιλαμβάνομαι, έτσι.
3: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Είναι και τα θέματα του κόστους. Περιμένουν ίσως κάποια ειδική προσφορά τελευταία στιγμής. Και ο κόσμος ακόμη δεν είναι προγραμματισμένος όπως ήταν πριν χρόνια, κύριε Νάνο. Θα σας θυμίσω ότι οι Άγγλοι έφευγαν φέτος από τον προορισμό και έκλειναν τις διακοπές τους για του χρόνου. Αυτό το πράγμα δεν υφίσταται τώρα. Ναι. Όσπου πάει η κατάσταση, φαίνεται ότι είναι ακόμη πιο ευέλικτες οι αποφάσεις των ταξιδιωτών και με αποτέλεσμα να υπάρχουν υπάρχει αυτή η τάση των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής.
2: Ναι, αυτό, για να μπορέσει να έχει αυτό, να αξιοποιηθεί αυτή, σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμες πτήσεις και αεροπορικές θέσεις, βέβαια. Είναι συνδεδεμένο.
3: Η τάση αγγίζει και τις αεροπορικές εταιρείες, κύριε Νάνο. Ναι. Και οι αεροπορικές εταιρείες βλέπουν κρατήσεις τελευταίας στιγμής. Ναι. Είναι μια νέα τάξη πραγμάτων που όλοι πρέπει να προσαρμοστούν. Σωστά.
2: Ναι. Να προσαρμοστούν, όπως και εμείς πολλές φορές όταν θέλουμε να αποφασίσουμε για διακοπές και ξέρουμε ακριβώς πότε θα πάρουμε άδεια και πού ακριβώς θα πάμε, λένε κάποιοι ότι αν κλείσεις νωρίς τα εισιτήρια θα έχεις όφελος, γιατί το ευνοούν αυτό και οι αεροπορικές εταιρείες, θέλουν δηλαδή να κάνουν κρατήσεις μακρόχρονες και πολύ πιο έγκαιρα παρά να μένουν την τελευταία στιγμή, και γι' αυτό πληρώνουν πολλές φορές ακριβά κάποιοι που αποφασίζουν τελευταία στιγμή που θα ταξιδέψουν.
3: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Φυσικά διαφέρει από εταιρεία σε εταιρεία, αλλά ως κανόνας υπάρχει αυτή
2: η τάση. Διαφοροποίηση. Μάλιστα. Συνήθως τέτοια εποχή συζητούμε για τους φθινοπορεινούς μήνες, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο. Μας είπατε προηγουμένως ότι οι κρατήσεις για την ώρα τουλάχιστον για το Σεπτέμβριο είναι πίσω σε σύγκριση με τον περασμένο Σεπτέμβριο ή το Σεπτέμβριο του 2024. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και για τον Οκτώβριο-Νιόβριο.
3: Ναι, κύριε Νάνο, διότι όπως είπαμε πριν, αυτά επηρεάζονται και από τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Όμως θεωρώ ότι μπορούμε να μειώσουμε αυτή την ψαλίδα του 30% που υπήρχε τότε τον Απρίλιο και τον Μάιο. Υπάρχει μια ροή κρατήσεων, υπάρχουν εκστρατείες του εξωτερικού, εντατικές εκστρατείες του εξωτερικού που σίγουρα θα συνεχιστούν μέχρι και τα τέλη Οκτωβρίου. Υπάρχει μια καλή εικόνα ευτυχώς για τον προορισμό Πάφος. Θεωρώ ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις, η αεροπορική σύνδεση είναι ικανοποιητική παρά από τις κάποιες μειώσεις. Θεωρώ ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να ανακάμψουν στο μέγιστο και ο Οκτώβρης και ο μισός Νοέμβριος, που παραδοσιακά η Πάφος το θεωρεί τον μισό Νοέμβριο ως
2: Ως συνέχεια της θερινής τουριστικής σεζόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χατζηγεωργίου. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
3: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
2: Λοιπόν, και μιας και μιλούμε για τουρίστες και για τουρισμό, θα δούμε και τι γίνεται στις παραλίες μας, στις παραλίες του Δήμου Πάφου. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Επιτροπής Παραλίων του Δήμου, ο Ευκλήδης Αμβροσιάδης. Καλή σας μέρα, κύριε Αμβροσιάδη.
4: Καλημέρα, κύριε Νάνο μου, καλημέρα στους ακροατές.
2: Είναι τουλάχιστον 2-3 η παραλία του Σόδαπ και η παραλία εκεί του Βένους και του Φάρου, είναι οι τρεις παραλίες μας οι οποίες είναι κατάμεστες, μας λένε οι επισκέπτες.
4: Και τα μπάνια.
2: Τα μπάνια, ναι. Και τα μπάνια. Πάνε καλά δηλαδή οι παραλίες μας.
4: Πάνε καλά με τον τουρισμό και με τον τόπιο τουρισμό. Ευελπιστούμε, άκουα προηγουμένως το φίλο τον Νάσο που έλεγε για τις καταστάσεις με τον τουρισμό. Επιβεβαιώνω και εγώ ότι τελευταία εβδομάδα ειδικά έχει μια τάση αύξησης στο τουρισμό. Βλέπουμε αυτό στις παραλίες, στην Παλιά Πόλη, πώς κυκλοφορά ο κόσμος, πού κυκλοφορά, και χαιρόμαστε ότι θα πάρει μια ανάκαμψη για φέτος η γενική κατάσταση με τον τουρισμό και με τον πόλεμο που μας δεν ευνοήσε.
2: Ναι, τους προηγούμενους μήνες λέτε.
4: Τους προηγούμενους μήνες, ναι. Ευελπιστούμε. Ναι. Τώρα, από εμάς, από το Δήμο Πάφου και για τις παραλίες, είμαστε έτοιμοι, αγαπητέ φίλε, περιμένουμε τον κόσμο. Η καθαριότητα στις παραλίες μας είναι στο full, στο 100%.
2: Είναι αβαγοσωστική κάλυψη, είσαστε ικανοποιημένοι, υπάρχουν ελλείψεις, ακούμε προβλήματα.
4: Κοίταξε, Κώστα μου, είμαστε ευχαριστημένοι για μέχρι στιγμής. Έχουμε ένα προβληματάκι μικρό εκεί με τον αβαγωσιστικό πύργο στον Κούτα, στο Φάρο.
2: Ναι.
4: Αλλά είναι πήγαινε μέσα στη τροχιά οι λομπήσεις και αυτό. Οπότε περιμένουμε έγκριση και από το Υπουργείο Εσωτερικών που θα μας δώσει κάποια λεφτά για να συμμετάσχουν και αυτοί. Τα υπόλοιπα θα ταπανίσει ο Δήμος Πάφου, οπότε άμα θα γίνει και αυτό με τους ναυαγοσωστικούς πύργους είμαστε πλήροι στο 100%. Από εκεί και πέρα περιμένουμε με τη συνεργασία, όπως σας είπα και με τον κύριο Νάνο προηγουμένως, με την ΕΤΑΠ Πάφου. Είμαστε στη συνεχή επαφή μαζί τους, κάνουμε μαζί όλες τις ενέργειες ό,τι αφορούν ναυαγοσωστικούς πύργους και το εξοπλισμό τους. Από εκεί και πέρα, καθαριότητα, χορήγινης, ό,τι έχει να κάνει με το τουρισμό και παραλίες, είμαστε έτοιμοι. Θα χτίσουμε ακόμα ένα χώρο υγιεινής εκεί στο Olympic Lagoon, που είναι προγραμματισμένο. Τώρα θα βγούμε στις προσφορές μάλλον την επόμενη εβδομάδα, μπορεί και προς το τέλος της αυτής, αν θα είναι έτοιμη η υπηρεσία. Οπότε θα υλοποιηθούν και αυτά. Γενικώς να σας πω ότι θα χτιστούν 15 χώροι υγιεινής μες στην πόλη, στην παλιά πόλη, στην αγορά 3-4, και τα υπόλοιπα έτσι σε όλη την επικράτεια του Δήμου.
2: Είναι εκείνο το συμβόλαιο που παλαιότερο έργο που ήταν οι στάσεις και οι χώροι υγιεινής, το οποίο...
4: Ναι, απλώς αναβαθμίστηκε αυτή η προσφορά. Πήγε στα 15 και 16 που θα γίνει ανακαίνιση εκεί στο πάρκο Άγιας Νάμπας στην τουριστική. Οπότε με αυτό το, να μην ειλικρινείς, έχω και μια άλλη πρόταση που έχω καταθέσει στο πρόσφατα πριν 2 μήνες στο Δημοτικό Συμβούλιο για επιπρόσθετα 2-4 σημεία, mm-hmm. για να μπορούμε να καλύψουμε όλους τους χώρους, και πιστεύω ότι θα είναι το ιδανικό. Τώρα να δούμε πώς να προσθέσουμε αυτούς τους χώρους, επειδή ήδη έγινε η προκήρυξη. Οπότε ευελπιστούμε ότι θα ενταχθούν και αυτά μες στην προσφορά. Από εκεί και πέρα, ωράρια δουλεύουν, είναι ικανοποιητικά, δεν έχουμε κάποια παράπονα. Μεμονωμένα αυτά που ακούμε, αμέσως ανταποκρίνονται οι υπηρεσίες. Οπότε.
2: Μας λέει εδώ ένας ακροατής μου, κάνει 2 παρατηρήσεις. Ο ένας λέει ότι δεν υπάρχουν κάλαθοι για τα σκουπίδια στο κέντρο ιστορικής τεκμηρίωσης, αυτό το νέο έργο που έχουμε στο κέντρο της πόλης.
4: Αυτό ήδη βγήκαμε σε προσφορά, θα γίνει. Κέντρο ιστορικής τεκμηρίωσης είναι μέσα στην πόλη, απέναντι από το Δημαρχείο.
2: Ναι, ότι δεν υπάρχουν κάλαθοι, λέει, έψαχνε να βρει κάλαθο και χρειάστηκε να πάει στο χώρο στάθμευσης για να βρει κάλαθο, για να μπορεί να πετάξει ένα χαρτί, ξέρω εγώ, από μια άρτο με τσέντα, το παγωτό που έφαγε.
4: Ναι, είναι στο πρόγραμμα να γίνουν αυτά σύντομα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, και για τους παραλιακούς πεζόδρομους λέει ότι η καθαριότητα δεν είναι ικανοποιητική.
4: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Και εμείς πάντα υπάρχει χώρος για βελτίωση, αγαπητέ Κώστα. Ναι. Πάντα υπάρχει, προσπαθούμε.
2: Και επίσης ένας άλλος λέει, ακροατής, ότι δεν ελέγχεται. Εκεί κυκλοφορούν μηχανάκια, ποδήλατα, ηλεκτρικά πατίνια, ηλεκτρικά οχήματα, κάτι που απαγορεύεται, και λέει ότι δεν αστυνομεύονται οι επαρκώς.
4: Να σας πω κάτι. Γενικά με αυτό το πράγμα πρέπει να ασχοληθεί κεντρικό κράτος. Επανειλημμένα έχουμε κάνει συζητήσεις με την αστυνομία, γιατί πρέπει να παρτούν όλες οι άδειες, να κατασχεδούν όλες οι άδειες από αυτές τις εταιρείες που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες. Οπότε, ναι, πριν 2 χρόνια, αν θυμάστε, εμείς δεν το δώσαμε άδειες σε 2 εταιρείες που επανειλημμένα ζητούσαν τις άδειες λειτουργίας αυτών των καταστήματων, αλλά τους υφιστάμενους δεν μπορούμε να ακυρώσουμε και να το λέμε. Οι τροχονόμοι δεν είναι δουλειά των τροχών, δεν είναι αρμόδια αυτοί που μπορούν να
2: το καταστήλουν. Ναι, αλλά όταν κάποιος λέει ότι απαγορεύεται εδώ η διέλευση τέτοιων οχημάτων, ηλεκτροκίνητων, ποδηλάτων με 2-3 πάνω επιβάτες, και ξαφνικά εκεί που περπατά αμέριμνος κάποιος βλέπει να έρχεται απέναντί του ή από πίσω του ένα τέτοιο όχημα,
4: σας λέω ότι μου συμβαίνουν και εμένα, επειδή κάθε πρωί είμαι στις παραλίες. Οπότε το αντιλαμβάνομαι, έχουμε ξανακάνει συζητήσεις με την αστυνομία, με τη...
2: Άρα υπάρχει πρόβλημα σε αυτό.
4: Υπάρχει θέμα, υπάρχει πρόβλημα.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αμβρουσιάδη. Να είστε καλά, καλημέρα.
4: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Γεια χαρά. Λοιπόν, στην πολιτική επικαιρότητα, τα φώτα είναι στραμμένα στην Άγκυρα, εκεί όπου έχουμε την σύνοδο του ΝΑΤΟ, στην παρουσία και του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συχνά πυκνά το τελευταίο διάστημα έχει ξεσπαθώσει κατά του ΝΑΤΟ για την στάση που τήρησε στον πόλεμο εδώ στην περιοχή, κυρίως σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα τις πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν. Είναι μαζί μας ο συνεργάτης της εκπομπής μας, ο Μάριος Ευθυμιόπουλος. Καλή σας μέρα, κύριε Ευθυμιόπουλε. Ναι, μας ακούει ο κ. Ευθυμιόπουλος. Δεν μας ακούει ο κ. Ευθυμιόπουλος.
3: Ναι, ναι, σας ακούω. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Λοιπόν, σας αναβάθμισα, σας αποκάλεσα συνεργάτη. Ελπίζω να μην μας στείλετε τιμολόγιο.
3: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, δίνεται έτσι κάποια, θα έλεγα, σημασία ιδιαίτερη σε αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, πέρα από όση σημασία έχουν όλες οι σύνοδοι του ΝΑΤΟ, ή έχουμε κάτι διαφορετικό σε αυτή την περίπτωση?
3: Η ατζέντα, όσο αφορά την ατζέντα συζήτησης των κρατών μελών του ΝΑΤΟ για τα ζητήματα του ΝΑΤΟ, είναι δοσμένη. Δηλαδή, είναι πολύ συγκεκριμένα πράγματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν. Πρώτον, οι υφιστάμενοι πόλεμοι. Οι πολεμικές σειράξεις, να το πούμε έτσι. Ναι. Ρωσία-Ουκρανία, Μέση Ανατολή, Ιράν. Τώρα, από εκεί και πέρα αρχίζει και μπαίνει το ζήτημα το νομικό για το άρθρο 5 της συμμαχίας, όπου τα κράτη-μέλη ουσιαστικά θα πούνε ότι το ένα στηρίζει το άλλο. Και το άρθρο 5 ισχύει για όλη την επικράτεια που ελέγχει το ΝΑΤΟ. Δηλαδή, πόλεμο σε έναν είναι πόλεμο σε όλους. Και από εκεί και πέρα θα μιλήσουν για ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το οικονομικό προπολογισμό, κατά πόσο τα κράτη βρίσκουν το 5% και τι είναι αυτό στο οποίο δεσμεύονται, δηλαδή επιχειρησιακά, στρατιωτικά, πολιτικά. Τι είναι αυτό το οποίο τους δεσμεύει βιομηχανικά, και εκεί πέρα μπαίνει η βιομηχανία άμυνας, όπου εκεί λίγο αρχίζουν τα πράγματα και θολώνουν, για τον απλό λόγο.
2: Υπάρχουν ανταγωνιστικά συμφέροντα εδώ.
3: Όχι, δεν είναι μόνο θέμα ανταγωνισμού. Καταρχήν, υποτίθεται ότι στα ανατοϊκά πλαίσια δεν είναι ανταγωνισμός, είναι συναγωνισμός. Παρ' όλα αυτά, δεν πάβουν να είναι ιδιωτικές εταιρείες παραγωγής οπλικών συστημάτων, τα οποία έχουν κέρδος. Άρα λοιπόν, προφανώς έχει έναν ανταγωνισμό. Αλλά εκεί πέρα υπάρχουν τρία βασικά ζητήματα τα οποία ουσιαστικά αρχίζουν και διαφοροποιούν την ατζέντα του ΝΑΤΟ σε σχέση με αυτό που είναι και σε σχέση με αυτό που θέλει να κάνει η Τουρκία. Το πρώτο είναι η βιομηχανία. Δηλαδή, είδαμε τον Μαρκ Ρούτ, ο οποίος ήδη βγήκε και είπε ότι να έχουν περισσότερο από 3.000 βιομηχανίες και συγχαρητήρια, και έχουν το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό και ούτω καθεξής. Γενικότερα τους χαϊδεύουν πολύ. Θα σας πω όμως το εξής, επειδή το έχω ακούσει και από Έλληνες συνάδελφους αυτό το πράγμα. Ότι έχουν μεγαλύτερο στρατό. Μεγαλύτερο στρατό σε σχέση με το δημογραφικό δεν έχουν. Για τον απλό λόγο ότι η Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων ανθρώπων έχει ένα ισοζύγιο σταθερότητας αμυντικών εξοπλισμών ίσο με τις Τουρκίες. Και κάποια πράγματα είναι ίσως ανώτεροι αυτοί, δηλαδή τα drones, και αυτό αλλάζει. Αλλά στην ναυτική διοίκηση, στην αεροπορική, έχουμε μεγαλύτερη υπεροχή. Άρα λοιπόν θέλει λίγο προσοχή η διατύπωση του τι είναι μεγαλύτερο και τι είναι πιο μεγάλο στρατός. Αριθμητικά, προφανώς, αφού είναι 80 εκατομμύρια κόσμος, θα έχουν αποσπασμένους περισσότερους στρατιώτες και αξιωματικούς από ό,τι έχει ένα κράτος 10 εκατομμυρίων. Καταλαβαίνετε λοιπόν την πολιτική διαφορά. Δεύτερον, λοιπόν, η όλη διαδικασία με την οποία γίνεται η πολιτική επικοινωνία, δηλαδή πάλι διαμέσου βιομηχανίας, μπαίνουν στα ζητήματα τεχνολογίας και κυβερνοασφάλειας, θα συζητήσουν τις στρατιωτικές βάσεις στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και τι αυτό εμπεριέχει, γιατί η Τουρκία θέλει να έχει μία εικόνα και πληροφόρηση και τεχνογνωσία σε σχέση με την νοτιοανατολική Μεσόγειο. Αυτό είναι σε ιδανικές συνθήκες, προσέξτε, ιδανικές εννοώντας ότι δεν έχει τα προβλήματα τα οποία είναι τα υφιστάμενα
2: και η Τουρκία,
3: προβλήματα.
2: Απλώς να σημειώσω ότι η Τουρκία σε αυτό το σημείο και στην κρίση που είχαμε εδώ είναι πλήρως διαφοροποιημένη από το ΝΑΤΟ.
3: Όχι. Δεν είναι έτσι. Δεν διαφοροποιείται σε σχέση με την στρατιωτική συμμαχία. Επιτρέψτε μου λίγο, γιατί υπάρχει γενικότερα ένας δημόσιος διάλογος σε πράγματα τα οποία πρέπει να γνωρίζουμε πριν τα λέμε.
2: Ναι. Το γεγονός ότι η Τουρκία δεν υποστήριζε.
3: Η Τουρκία λειτουργεί μεμονωμένα για τον εαυτό της τη δική της εξωτερική πολιτική. Όταν όμως επικαλείται τα ανατοϊκά ζητήματα, υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία πρέπει και οφείλει να τα χρησιμοποιήσει και να τα χρησιμοποιήσει για το δικό της το συμφέρον εν τέλει. Που αυτό είναι που κάνει σήμερα και αύριο στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, θα χρησιμοποιήσει τα πλαίσια του ΝΑΤΟ για να αναδείξει το δικό της ρόλο, δηλαδή βάζει την εθνική της πολιτική μέσα. Αυτό είναι που πρέπει να προσέξουμε, γιατί ιδανικά σε έναν καταστατικό χάρτη όπως είναι ο καταστατικός χάρτης του ΝΑΤΟ,
5: ο οποίος καταστατικός χάρτης του ΝΑΤΟ λέει ακριβώς πώς να συμπεριφέρονται τα κράτη-μέλη μεταξύ τους. Κανονικά πολιτική τέτοια της Τουρκίας δεν έπρεπε να υπάρχει. Το συνεπάγεται, είναι αυτό που σας είπα πριν, ότι κάποιοι το χαϊδεύουν. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, παραδείγματος χάρη, χαϊδεύει αυτή τη στιγμή την Τουρκία. Η Τουρκία το εκμεταλλεύεται και προσπαθεί να δείξει ότι τα νατοϊκά συμφέροντα είναι τουρκικά και τα ανάποδο, ότι τα τουρκικά συμφέροντα είναι νατοϊκά. Δεν είναι έτσι. Mm. Τα νατοϊκά συμφέροντα είναι προδιαγεγραμμένες οι επιχειρησιακές ικανότητες της κάθε χώρας και οι συνεργατικές. Με λίγα λόγια, υπό ιδανικές συνθήκες, με αυτό που πάει να κάνει η Τουρκία με, με τις δύο βάσεις, μία στα Άδανα και μία στην Κωνσταντινούπολη, υπό ιδανικές, το ξαναλέω, συνθήκες, υπό διοικητής θα έπρεπε να ήταν Έλληνας. Mm-hmm. Προσέξτε να δείτε τη διαφορά. Mm-hmm. Γιατί εδώ πέρα έχει 100% ελέγχων, το 100% της πολιτικής και να φτιάχνει μια πολιτική με την οποία να δέχεται την πρώτη πληροφόρηση για τη Μέση Ανατολή και βεβαίως να συνθέσει αυτό που είχε κάνει την προηγούμενη φορά σε πολύ παλιότερη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη, όπου έφερε τις αραβικές χώρες κοντά. Άρα λοιπόν παίζει το εξής: Μέση Ανατολή, αραβικές χώρες και κατάσταση εξοπλιστών για τα δικά της τα συμφέροντα, προτάσσοντας τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ, το οποίο δεν είναι σωστό. Ναι. Για τον απλό λόγο ότι όταν είσαι σε μια τέτοια συμμαχία, πρέπει να καταλαβαίνεις τι σημαίνουν τα ευρωατλαντικά συμφέροντα στο σύνολο και όχι μόνο το μεμονωμένο εθνικό, εκτός αν έχεις εθνικά ζητήματα στο σύνορό σου, όπως είναι παραδείγματος χάρη η Πολωνία με την Ουκρανία. Ναι. Ένα αντίστοιχο ζήτημα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι τα ζητήματα τα οποία, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η Τουρκία είναι πάρα πολύ διαφορετικός από τον τρόπο τον οποίο εκμυστηρεύονται κάποιοι σε σχέση με τα νατοϊκά. Το ΝΑΤΟ δεν έχει σαν οργανισμός πάρα πολλά μέτρα κίνησης αριστερά-δεξιά σε σχέση με τις αποφάσεις. Γι' αυτό και η κοινή απόφαση των νατοϊκών δυνάμεων και των αρχηγών κρατών μελών του ΝΑΤΟ πρέπει να είναι σύμφωνη με το λεγόμενο consensus. Δεν είναι όπως είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα. Με αυτό που κάνει τρομερή εντύπωση, ξαναλέω, η χρήση και χρησιμοποίηση της πλατφόρμας, ας πούμε, που λέγεται ΝΑΤΟ σε σχέση με την Τουρκία, είναι ότι πρώτον, ο πρόεδρος Τραμπ λέει θα δει τον Αλσαρά της Συρίας. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι στα πλαίσια του ΝΑΤΟ προφανώς, αλλά είναι κάτι παράλληλο, το οποίο αυτό εκμεταλλεύεται η Τουρκία για να δείξει ότι έχει την μεγαλειότητα της διαπραγμάτευσης και διαμεσολάβησης. Το δεύτερο είναι ότι ο Μακρόν ήδη πήγε στη Συρία να δει το Σαρά, θα μου πείτε δίπλα ήταν και πήγε να το κάνει. Mm. Το τρίτο σημαντικό είναι ότι την επόμενη εβδομάδα κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρχει συνάντηση του Τραμπ μαζί με τον Νετανιάχου, προφανώς για να κλείσει κάποια συζητήματα όπως είναι το F-35, το οποίο ζητάει διακάους η Τουρκία.
2: Και για το οποίο, και για το οποίο το Ισραήλ έχει βάλει βέτο.
5: Δεν μπορεί να βάλει βέτο το Ισραήλ.
2: Εντός εισαγωγικών εννοώ βέτο.
5: Όχι. Θα σου πω που μπορεί να κάνει όμως δυσκολίες τεχνικές. Ορισμένες εταιρείες, οι οποίες συντάσσουν για να φτιαχτεί ένα πολεμικό αεροπλάνο, mm-hmm. δεν είναι μόνο η Lockheed Martin, παραδείγματος χάρη, είναι και άλλες εταιρείες. Mm-hmm. Μέσα σε αυτές τις εταιρείες είναι μαζί και οι Ισραηλινές. Ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η έρευνα και η τεχνολογία δεν μπορεί να είναι στο ίδιο επίπεδο, να το δίνουν δηλαδή να μην μιλάνε με την Τουρκία για να τα δίνουν στην Τουρκία. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, το Status of Forces Agreement για τη Μέση Ανατολή, που δεν περιέχει την Τουρκία, λέει το εξής, ότι υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ στο να μην εξοπλίζονται οι γύρω χώρες με F-35 όταν αυτές πιθανώς να αποτελούν απειλή για το Ισραήλ.
2: Αυτό
5: πιθανώς το Ισραήλ να θελήσει να το επεκτείνει. Άρα λοιπόν κάπως να γίνει μια διαπραγμάτευση για το F-35. Στο μεταξύ όμως θα προσπαθήσει ξανά λόγω βιομηχανίας και υποτίθεται ότι διαπραγματεύονται για την ειρήνευση της Μέσης Ανατολής στο παράλληλο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, θα προσπαθήσουν να κάνουν μια, ας πούμε, παρουσίαση όπου οι Αμερικανοί θα δώσουν τις μηχανές για τα ΚΑΝ, τα οποία όμως εδώ πέρα έχει το εξής πρόβλημα. Στην προκειμένη περίπτωση οι Τούρκοι τι θα κάνουν, θα πάρουν μία από τις μηχανές, θα την διαλύσουν για να πάρουν την τεχνολογία. Αυτό λέγεται reverse engineering. Άραστε. Σε αυτή την περίπτωση οι Αμερικανοί θα πρέπει μέσα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ όμως να πούνε το εξής, ότι εφόσον σου δίνω πρότυπα εργαλεία ΝΑΤΟ, τα οποία υπάρχει αυτό συμφωνία πάνω σε αυτά τα ζητήματα, δεν μπορείς να το διαλύσεις, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, αλλά θα χρησιμοποιείς τη διαμτήρηση και τη διαμόρφωση των μηχανών αυτών πάνω στις δικές μου εταιρείες και όχι στις δικές μου. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να συζητηθεί, δεν έχει συζητηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο και τον πρόεδρο Ερντογάν. Αντιθέτως, αυτό που επίσης προσπαθεί να κάνει ο Ερντογάν είναι την αναβάθμιση των υπολείπων F-16 που έχει και οποιοδήποτε άλλο οπλικό σύστημά του. Και εκεί πέρα ξέρετε τι είμαι της άποψης να το κάνει, γιατί έβλεπα το πρωτόκολλο πώς θα υποδεχτούν τον πρόεδρο Τραμπ. Θα προσπαθήσει να του δείξει ότι η τουρκική βιομηχανία, αεροβιομηχανία, ναυπηγεία και ούτω καθεξής και οι πύραυλοι είναι αρκετά χρήσιμοι για να τεθούν υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ για να είναι πρότυπα ανατοϊκά, που θεωρητικά είναι, αλλά θα θέλει να πάρει και μια ωραία έκκριση να γραφτεί κάπως κάπου ότι είναι και ανατοϊκά πρότυπα, για να μπορεί να πει ότι μπορεί να συνθέσει και τους εξοπλισμούς και τις μηχανές σε συνεργασία με τους Αμερικανούς, αφήνοντας τους Αμερικανούς να κάνουν επενδύσεις στην Τουρκία. Αυτά δεν είναι, όλα αυτά που σας λέω, δεν είναι ανατοϊκά αμυγός. Είναι παραπλήσια, παραπολιτικά να το πω έτσι, τα οποία τα εκμεταλλεύεται ο Ερντογάν στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Γιατί το ΝΑΤΟ θα δει ενέργεια, ασφάλεια στη Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή, εξαιρουμένη της Κύπρου, στην προκειμένη περίπτωση. Το άλλο είναι ότι θα δούνε για τη Ρωσία-Ουκρανία, σημαντικό ποσοστό το ζήτημα. Ο πρόεδρος Ζελένσκι επίσης θα είναι εκεί για να δούνε πάλι στα πλαίσια, όχι του ΝΑΤΟ, αλλά σε παραπλήσιες συνεργασίες, πάλι να δει ο Ζελένσκι κάποιους ηγέτες, μεταξύ άλλων και τον πρόεδρο Τραμπ και τον πρόεδρο Ερντογάν. Και καταλαβαίνετε τι πολιτική επικοινωνία αυτή τη στιγμή κάνει η Τουρκία απέναντι σε αυτό. Το μεγάλο ερώτημα που τίθεται είναι το εξής, και αυτό δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Δηλαδή, η επιστημονική μου εργασία, η διδακτορική μου διατριβή, η εργασία μου τα τελευταία 25 χρόνια είναι πάνω στα ανατοϊκά. Το διδακτορική μου διατριβή ήταν η σχέση ΝΑΤΟ-Ρωσία και το στρατηγικό πλάνο. Yes. Όταν το ξέραμε ότι θα έχουμε αυτά τα πλάνα και αυτές τις πολιτικές, ή ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να κάνει βιομηχανία, γιατί η Ελλάδα δεν έκανε μία σύνοδο του ΝΑΤΟ, το οποίο να γραφτούν κάποιες αποφάσεις κέρυας χρονικής περίοδου, το οποίο να μιλάει για την αρχιτεκτονική ασφάλειας, για την ενέργεια, για το περιβάλλον, για τη βιομηχανία, για τον τρόπο ασφάλειας, για την ανθρώπινη ασφάλεια, για το κοινωνικοπολιτικό και ούτω καθεξής. Όσο δεν κάνουμε εμείς τέτοιες κινήσεις, και διπλωματικές και επικοινωνιακές και το show, να το πω έτσι απλά, η Τουρκία κερδίζει momentum. Παίρνει τα μέσα ενημέρωση στα δικά της, τα πολλαπλασιάζει σε πολλαπλές γλώσσες όπως κάνει το TRT, παίρνει και τις συμμαχίες που έχει γύρω-γύρω, βάλε λίγο Κατάρ, βάλε λίγο Συρία, βάλε λίγο Αζερβαϊτζάν και ούτω καθεξής. Και εδώ πέρα βγήκε και είπε, ας πούμε, ότι τι θα γίνει με το Ισραήλ, το Ισραήλ είναι η χώρα και δεν μπορεί να συμπεριφέρεται έτσι. Μιλάμε τώρα για αντισημιτισμό πλήρως. Και βγαίνει το Ισραήλ και μιλάει ότι δεν μπορούμε να δεχόμαστε μια Τουρκία η οποία να μιλάει έτσι απέναντι όχι μόνο στο Ισραήλ, στην Ελλάδα και την Κύπρο. Άρα καταλαβαίνετε ότι πρέπει να κάνουμε και μια πολιτική, το οποίο να κάνουμε μια εμβάθυνση σχέσεων ακόμα πιο στρατηγική με το Ισραήλ. Γιατί προσέξτε εδώ πέρα, υπάρχει ένα καλό. Το Ισραήλ έχει νότερα συστήματα ανατοϊκά στρατιωτικά από ό,τι έχει το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή. Άρα σκεφτείτε λίγο τη βιομηχανία και της Κύπρου και της Ελλάδος. Αν θέταμε κάποιους όρους διαδικασίας διαμόρφωσης βιομηχανίας που να είναι τα λεγόμενα dual use, δηλαδή και για την αγορά, την κοινωνική αγορά, αλλά και για τη στρατιωτική αγορά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Το ερώτημά μου ήταν πάντοτε αυτό. Και η απάντηση βέβαια πιθανώς κάποιων πολιτικά στην Ελλάδα να είναι ότι να μην βγουν στους δρόμους κάποιοι και να κάνουν πορείες. Γιατί σου έχουν πει ότι αλλού δεν κάνουν πορείες. Ότι δεν έχει το δικαίωμα κάποιος στη δημοκρατία να κάνει πορεία εναντίον αυτής της κατάστασης. Όχι. Αλλά πολιτικά πρέπει να κάνεις αυτό το οποίο είσαι ισότιμο κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Προσέξτε. Είσαι ισότιμο κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Και όχι μόνο είσαι ισότιμο κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, σε σχέση με τη δική σου δημογραφική ικανότητα και οικονομική ικανότητα, ξοδεύεις περισσότερο από ό,τι ξοδεύουν οι ίδιοι Τούρκοι των 80 εκατομμυρίων. Και αντί να το χρησιμοποιήσεις, αντί να βάλεις ανθρώπινο δυναμικό σε βασικές θέσεις, αναπληρωτή γενικό γραμματέα, όχι μόνο μία φορά που είχαμε κάνει στο παρελθόν, αλλά και πολλούς, επιχειρησιακά, πληροφοριακά, αντί να αναβαθμίσεις τη Σούδα, αντί να αναβαθμίσεις τον εναέριο χώρο και να διεκδικήσεις κέντρα, τα λεγόμενα Center of Excellences, ή μέσω εθνικής συνεισφοράς, όπως γίνεται στον προπολογισμό του ΝΑΤΟ, για διάφορα ζητήματα τεχνολογίας, διαστήματος και το οποίο τα χρειάζεσαι, Αντιθέτως, πηγαίνεις εκεί πέρα σαν μια απλή, ας πούμε, πολιτική με την οποία κάτι θα δώσεις, κάτι θα πάρεις για να βγει το κοινό ανακοινωθέν, για να είναι ισοζυγισμένο για όλες τις χώρες. Αυτό δεν είναι βαθιά πολιτική, αυτό είναι μια πολιτική πιθανώς για εσωτερική κατανάλωση, για να μην χαλάσουμε τη ζαχαρένια μας και τις επενδύσεις μας και ούτω καθεξής.
2: Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει αυτό το διήμερο, τι θα βγάλει αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ, που γίνεται, είναι αλήθεια, σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο και για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο. Περιμένουμε να δούμε επίσης τα ευρωτουρκικά και τις προσπάθειες που υποτίθεται, τουλάχιστον αυτές είναι διαβεβαιώσεις που δίνουν Αντώνιο Κώστα και Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, ότι θα συνδέσουν τα ευρωτουρκικά με το κυπριακό. Μένει να δούμε τι θα βγει από αυτή τη σύνοδο.
5: Αυτό βέβαια δεν συζητιέται στα ανατολικά. Απλά καλούνται, προσκαλούνται οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και πήγε η Κάλλας. Λόγω της AES πήγε εκεί πέρα για να μπορέσουν, γιατί είναι αλληλένδετα τα ανατολικά και τα ευρωπαϊκά όσο αφορά το διπλωματικό πρωτόκολλο. Ναι. Δεν μπορούν όντως να πάρουν αποφάσεις σε σχέση με τα ευρωπαϊκά ζητήματα, στα επίπεδο ΝΑΤΟ και συγκεκριμένα για την Κύπρο. Η Κύπρος δε οφείλει να φτιάξει την ευρωατλαντική της ατζέντα και ταυτότητα με τρόπο τέτοιον, ο οποίος να έχει συνεκτική συνέχεια και βαθιά μεγάλη στοχαστική πορεία, η οποία να αλλάξει το ρου της ιστορίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, γιατί είναι ευρωπαϊκή δύναμη με την οποία συμπληρώνεται η ασφάλεια της Ευρώπης και του ευρωατλαντικού τόξου.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φινιόπουλε. Καλημέρα,
5: εύχομαι. Να είστε καλά. Καλά, κύριε, ευχαριστώ.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
2: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
3: Στα Coffee Berry, 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.
4: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
5: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Εδώ κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και των σημερινών διαδρομών. Ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά. Για την ενημέρωσή σας, εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Cosmos News. Για χαρά σας.

0: Μπουρμπουλίδρες Radio Show, κυρίες και κύριοι. 7 Ιουλίου, το πέτυχαμε, Ελένη, δεν είσαι παραπονητή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, σήμερα έτσι, καλά το πας, καλά το πας.
0: Και οι Μπουρμπουλίδρες είναι κοντά σας και σήμερα για μια και μοναδική εκπομπή.
1: Σας σούπερ λείψαμε. Εκπομπή.
0: Καλά, εννοείται τώρα.
1: Δεν λείψαμε.
0: Εννοείται, δεν υπάρχει
1: μέρα. Εμένα μου λείψες.
0: Α,
1: μόνο
0: ναι,
1: εσύ. Μόνο Στάθης, όχι.
0: Στάθης Μόγδανος, Μέλλαν Μιλένοβα, Τόλης Αγγελακόπουλος και φυσικά στη ρύθμιση του ήχου ο ένας και μοναδικός Βασίλης Ικόγνητο. Πάμε να ξεκινήσουμε δυνατά με μουσικάρες και επιστρέφουμε.
1: Μη φύγει κανείς.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Είμαστε εδώ κοντά σας στην παρέα σας. Ξεκινάμε δυναμικά με ένα πολύ ωραίο χρόνια πολλά. Με υγεία και χαρά και αγάπη, ευτυχία σε όλους και στα μικρά παιδιά.
1: Καλά λέω εγώ, σου περνάνε.
0: Έλα, ωραίο δεν ήταν. Έκανε.
1: Καταπληκτικό, συνέχισε μετά.
0: Είχε έτσι ένα ποιητικό.
1: Ναι, κάτι. Είχε.
0: Σήμερα γιορτάζει λοιπόν η Κυριακή, Κυριακίτσα, Κική, Κίκα, Κικίτσα, Κίτσα, Κορίνα, Ντομένικα, Σάντι και Οδυσσέας. Οδυσσέας τώρα μπορείς να πεις που κολλάει. Πού κολλάει!
2: Δεν σε πείραξε η Κυριακή.
0: Εντάξει, όχι, δεν με πειράζει αυτό.
2: Σωστό έτσι.
0: Αν μπορούσαμε δηλαδή.
1: Δεν πειράζει.
0: Εδώ άλλα κι άλλα γίνονται.
1: Μας πείζει κάθε φορά για το μήνα από Αύγουστο.
0: Άλλο μήνα. Τώρα, επειδή γιορτές, μπορεί να πέσει, μας πειράζει. Αλλά δεν μπορεί ο Αύγουστος να γιορτάζει τον Ιούνιο. Έχει 30 μέρες να γιορτάσει τον Αύγουστο.
1: Γιατί 7 Ιουλίου μπορεί να πέσει και Κυριακή και να γιορτάζει Κυριακή. Κατάλαβες, ναι. Έχεις δίκιο, Μέλανη.
0: Ευχαριστώ. Πάντα έχω.

0: Επιστρέψαμε, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, είναι εδώ στην παρέα σας και αν θέλετε και εσείς να έρθετε στη δική μας την παρέα, μπορείτε να συντονιστείτε μαζί μας τα πολύ αγαπημένα μας social media. Πού
1: Μελανί,
0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Προσοχή, στη σελίδα μας στο Facebook και ακόμα μεγαλύτερη προσοχή δώστε στο Instagram. Στείλτε μας τα μηνύματά σας, την αγάπη σας και οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε εδώ μαζί, παρεούλα.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και φτάσαμε στο ευχάριστο σημείο να σας κάνω εγώ τώρα ένα quiz.
1: Τέλεια.
0: Τόλη Αγγελακόπουλε.
2: Παρακαλώ.
0: Μέλαν Μιλένοβα.
1: Εδώ.
0: Είστε έτοιμοι να χάσετε και οι δύο?
1: Γιατί εσύ είστε και εσείς, τι εννοείς?
0: Δεν γίνεται να χάσετε και οι δύο. Λοιπόν, είναι το γνωστό παιχνίδι που λέει λίγα λόγια και σοφά.
2: Α, ωραία. Αυτό, ναι, κατάλαβα.
0: Οπότε
2: ναι.
0: Έχει μέσα, εγώ θα σας λέω την περιγραφή και εσείς πρέπει να βρείτε την παροιμία,
2: ναι,
0: σοφή, ρίση, κάτι
2: ναι,
0: τέτοιο.
1: Έχω έμπνευση σήμερα.
0: Έκφραση τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, ωραία.
0: Ξεκινάμε.
1: Ναι.
2: Βεβαίως.
0: Όταν δύο τέριαξαν απόλυτα μεταξύ τους, λέμε...
2: Κύλησε ο τέντερης και βρήκε το καπάκι.
0: Πολύ καλό, αλλά όχι.
1: Κάλιο δύο και στο χέρι
2: μου.
0: Κάλιο δύο το έκανε. Θα σας πω την πρώτη λέξη. Βρήκε.
1: Βρήκε το...
2: Το νερό... Όχι, αυτό δεν πήγε το νερό.
0: Βρήκε ο...
2: Ο ένας τον άλλον.
0: Όχι.
1: Βρήκε ο... Ο... Βρήκε...
0: Ο Φι.
2: Ποιος Φι?
1: Ο Φι τον Πι.
0: Είναι τα δύο πρώτα γράμματα από το όνομα. Βρήκε ο Φι.
1: Δεν το ξέρω.
2: Ο Φίλος.
0: Ο Φίλι.
1: Ο Φίλιππος.
0: Ναι.
1: Βρήκε ο Φίλιππος τον Κώστα.
2: Το κεφάλα.
0: Βρήκε ο Φίλιππος τον Αθαναήλ.
1: Ο καλά, εντάξει. Πού δεν το ξέρω.
0: Αλήθεια, είστε άσχετοι.
1: Εντάξει, ωραία δεν θα ήταν και με τον Κώστα όμως.
0: Μείον ένα, ένα πόντο εγώ. Μείον ένα εμέλα, μείον ένα ο Τόλης, ένα πόντο παίρνω εγώ. Δεύτερη. Λέγεται για τον ιδιοκτήτη ή τον... Τι λέω μωρέ. Διαβάζω άλλα, δικά μου διαβάζω. Λέγεται για τον ιδιότροπο. Τον ιδιότροπο τον έκανε ιδιοκτήτη. Λέγεται για τον ιδιότροπο ή τον ανικανοποίητο που δεν τον ευχαριστεί τίποτα.
2: Περσινά ξανά στα φίλια.
0: Όχι. Τόνα του.
1: Του βρωμάει το άλλο του.
2: Το ένα του μυρίζει, το άλλο του βρωμάει.
0: Το ένα του βρωμάει.
2: Το άλλο του μυρίζει.
0: Όχι.
1: Το ένα του βρωμάει, το άλλο του μασάει.
0: Μπράβο.
2: Συνίζει.
0: Το ένα του βρωμάει, το άλλο του μασάει.
2: Τα φύλλα καπνού.
0: Και φτύνει. Πάμε σε μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: και επιστρέψαμε εκπομπή μπουρμπουλήθρε. Το ένα του βρωμάει το άλλο του Μασάι.
1: Το ένα του βρωμάει το άλλο του Μασάι.
0: Είναι τραγούδι,
1: δεν καινούργια παροιμία.
0: Στην Αφρική θα πάω με του Μασάι.
1: Στην Αφρική θα πάω και α βρωμάει. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Είμαστε 1-0 ο Τόλης.
2: Ωραία.
1: Επόμενη. Οι άτιμοι και οι παλιάνθρωποι στην αρχή τα καταφέρνουν.
0: Ναι.
1: Αργότερα όμως αποκαλύπτονται. Γι' αυτό λέμε.
2: Τρεις και κάτι.
1: Τρεις και πέντε.
0: Και κάτι.
1: Τρεις και ο κούκκος.
2: Αποκαλύπτονται.
1: Κατάλαβες τι είπα γενικά.
2: Ναι, κατάλαβα. Κάτσε, κάτσε. Το έχω, το έχω. Το έχω, το έχω, το έχω.
1: Οι άτιμοι και οι
2: παλιάνθρωποι. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και του ώρα.
1: Πολύ κοντά είσαι, έπιασε το κλέφτη.
2: Ωραία.
0: Μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη.
1: Όχι, και... δεν έχει αριθμού. Μπράβο, ο.
2: Ο. Και τον πρώτο χρόνο χαίρονται.
1: Ναι. Μπράβο.
2: Ο κλέφτη και ο ψεύτη τον πρώτο χρόνο. Ναι!
1: Ένα-ένα. Ο ψεύτη και ο κλέφτη τον πρώτο χρόνο χαίρονται.
2: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Μπράβο, Μέλανη Μιλένοβα. Ένα-ένα. Οπότε πάμε σε μουσικό διάλειμμα. Και... ωραία, ωραία. Πάμε άλλο ένα. Πάμε άλλο ένα τώρα για να βγει ο νικητή να τελειώνουμε.
2: Τώρα που έχω πάρει φόρα.
1: Τώρα. Λέγεται όταν σε μία συγκέντρωση τελικά μαζεύονται πολύ λίγοι. Μαζεύτηκε.
2: Ο κούκος.
1: Μπράβο.
0: Τρεις και ο κούκος.
2: Ναι.
0: Εγώ.
1: Είπε όμως το κούκος και εσύ είπες το τρεις.
0: Έχει εγώ πριν.
2: Εγώ είπα δύο λέξεις.
1: Είπε ο κούκος και εσύ είπες τρεις.
0: Θα πάμε σε ένα διάλειμμα και θα γυρίσουμε μετά για τις νικητήριες.
1: Best two. Θα πούμε μετά δύο και ποιος το βρει.
2: Ωραία, ωραία.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε με το παιχνίδι που προσπαθούν να βρουν τη λαϊκή ρίση ή την παροιμία ο φίλος Μοτόλης και η Μέλανη. Αυτή τη στιγμή είναι
1: εγώ
0: και οι δύο
1: 1-1
0: και η φίλη μου η Μέλανη από το Ουγγαρτσίν.
2: Το πέτυχες όμως.
0: Το πέτυχα, το έχω μάθει τώρα. Λοιπόν, και είσαστε 1-1. Όποιος βρει αυτό κερδίζει.
1: Ωραία.
0: Αυτή η παροιμία ή η λαϊκή ρίση λέγεται για τον αχάριστο που δεν εκτιμά μία προσφορά. Ή για το φθονερό που προσπαθεί να σου καταστρέψει μια χαρά. Πάμε.
1: Αχάριστη και αλήτη.
0: Τι αχάριστη και αλήτη. Τραγούδια λέει η Μέλεν μόνη της. Αχάριστη και αλήτησα.
1: Έλα, πες το πρώτο συνθετικό.
0: Το πρώτο συνθετικό δεν είναι συνθετή λέξη, παιδί μου. Μια παροιμία ψάχνουμε. Λέγεται για τον αχάριστο, αυτόν που δεν εκτιμά μια προσφορά. Για τον κακό.
1: Για τον κακό.
0: Προσπαθεί να σου χαλάσει μια χαρά, σκέψου το. Πάρ τον.
2: Πάρ τον ένα και πάρ τον άλλον.
0: Μπράβο, όχι.
2: Πάρ τον στο γάμο, θα του πει και
0: μπράβο.
2: Το
1: πρώτο. Α, ωραίο, μπράβο.
0: Κέρδισε. Κέρδισε ο Τόλης.
1: Μπράβο, μπράβο. Σου δίνω συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ, Μέλανη. Ευχαριστώ.
0: Δίνει συγχαρητήρια ένα στον άλλον.
1: Μπράβο, ήταν fair.
2: Ήταν fair και ήταν
0: πολύ fair, μωρέ. Σας έχω διαβάσει όλη την απάντηση και ψάχνετε μια λέξη για τις δύο φορές. Απαράδεκτη. Με όμικρον γιώτα.

0: μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες και πάλι κοντά σας.
1: Παίρνει ανάσα για να ηρεμήσουμε.
0: Ναι. Και αν μας ακούτε και είστε στην παρέα μας εδώ και πόση ώρα που λέμε όλα αυτά τα αστεία και τα λοιπά, δεν γίνεται και εσείς
1: που
0: να
1: λέτε,
0: μην έχετε.
1: Λέμε όλα αυτά τα αστεία, βρε μπάσε καλό μας. Τι αστεία λέμε. Και το λέει μόνη της.
0: Μόνη μου τα ακούω. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι γελάμε πάρα πολύ. Θέλω να σας πω ένα παράπονο μου ότι από τότε που ξεκίνησα αυτή την εκπομπή και γελάω τόσο πολύ εδώ πέρα με τους φίλους μου, έχω κάνει ρητίδες γέλιου. Και.
1: Μελάνη, πριν είχες άλλες ρητίδες, απλά τώρα έχεις και ρητίδες γέλιου.
0: Όχι, δεν έχω. Έχω μόνο ρητίδες γέλιου. Και γι' αυτό θέλω να σας πω, αν έχετε κι εσείς κάποιες ρητίδες, που δεν γίνεται να μην έχετε ρητίδες, σίγουρα
1: δεν
0: έχετε.
1: Όλος
0: ο κόσμος έχει. Έχεις κι εσύ. Έχω να σας πω για μια πολύ καλή μάσκα ομορφιάς. Σπιτική.
1: Φυσική. Το ήξερα ότι θα πάει εκεί.
0: Που εγώ την έκανα και όντως είδα.
1: Και είδαμε τα αποτελέσματα.
0: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ εύκολη, μην αγχώνεστε. Πάρα πολλοί κόσμος έχει αλόε βέρα σπίτι του. Το φυτό.
1: Ναι, εννοείται. Εννιά έχω φυτεμένα πάνω από την τηλεόραση.
2: Ψυγείο δίπλα στην κέτσαπ.
0: Εγώ, ας πούμε, έχω αλόε βέρα το φυτό.
1: Γεια σας, δύο σουβλάκια από όλα και μια αλόε βέρα. Με τη γλάστρα, για να το κόβω εκείνη την ώρα.
0: Τώρα, αν δεν έχετε, μπορείτε να βγείτε στον δρόμο, να πάτε στο γείτονα που σίγουρα θα έχει.
1: Γιατί να έχει ο γείτονας αλόε βέρα?
0: Γιατί όλοι έχουν.
1: Τι εννοείς, όπως την οίκια μένω.
0: Εμένα στην γειτονιά μου, οι γείτονές μου κάτω στον δρόμο έχουν αλόε βέρα, ρε παιδί μου. Και να μην είχα σπίτι μου, θα έπαινε από το γείτονα. Τέλος πάντων. Ωραία.
1: Πού μένεις, είπες.
0: Δεν μπορώ να σου πω, Δεν μπορώ να σου πω.
1: Στο ψυχικό.
0: Λοιπόν, εκεί που θέλω να καταλήξω. Παίρνετε αλόε βέρα. Ωραία. Ξέρω.
1: Ωραία. Έστω ότι δεν έχουμε, από πού μπορούμε να αγοράσουμε?
0: Από παντού. Και στο σούπερ μάρκετ.
2: Και σε φαρμακείο. Και σε
0: φαρμακείο. Καλά, βρίσκεις, μωρέ, παίρνεις και από το μανάβικο που έχουν αλόε βέρα κομμένοι, έτοιμοι.
2: Ναι, το φυτό.
1: Το φυτό.
0: Λοιπόν, κόβετε. Τι κάνεις τώρα, κόβεις τη μία πλευρά γιατί έχει το πράσινο, ουσιαστικά το φύλλο. Το κόβεις και μέσα είναι λίγο πιο γλιτσερό. Παίρνεις αυτή τη γλιτσερή πλευρά και αρχίζεις και κάνεις μασάζ στο πρόσωπό σου και ειδικά στα σημεία που έχεις ρητίδες. Το έχουμε ως εδώ.
1: Ναι.
0: Ωραία. Παίρνεις μετά σε ένα βαζάκι και βάζεις σόδα, λεμόνι, μέλι. Το ανακατεύεις.
1: Και το τρως.
0: Και εκεί που έχεις περάσει με την αλόε βέρα, από πάνω περνάς με το χεράκι σου κύκλικα και τρίβεις. Το έχουμε και αυτό.
2: Ναι.
0: Εύκολο.
2: Εύκολο.
0: Στο τέλος.
1: Λίξα, πες τι έχω μέσα, μέλι.
0: Μέλι, σόδα και λεμόνι.
1: Ναι.
0: Το έχουμε. Ωραία. Mm-hmm. Στο τέλος παίρνεις μια ζεστή πετσετούλα και καθαρίζεις το πρόσωπό σου και παιδιά θα δείτε μια τεράστια διαφορά στο δέρμα σας.
1: Ξέρεις εμένα πόσο πολύ με μπερδεύουν όλα αυτά. Δηλαδή, έχω κολλήσει το πώς θα κάνω ζεστή την πετσέτα.
0: Θα βάλεις λίγο νερό.
1: Έχω φανταστεί στο μυαλό μου ότι κάνω σεσουάρ στην πετσέτα μέχρι να ζεσταθεί. Μετά ότι πασαλίβω μέλια με σόδες και λεμόνια στη μούρη μου που τα κάνω μασάζ με ένα φύλλο από ένα φυτό.
2: Πρόσεχε να δεις, θα σου πω εγώ ότι έχεις μάθει μέσα σε δύο εβδομάδες. Από τη στιγμή που ξεκινάει η μέρα σου, ξυπνάς, κάνεις μπάνιο με κρύο νερό που είχα πει εγώ.
1: Ναι.
2: Μετά στα καπάκια.
1: Μιλάμε τώρα για την ιδανική μέρα για να έχουμε την τέλεια ευεξία.
0: Ναι. Πώς τελειώνεις δηλαδή... στο μπάνιο?
2: Τι?
1: Κάτι δεν μας είχες πει ότι βγαίνεις στο μπαλκόνι και κάνεις το νιαγουάρο.
2: Πώς τελειώνεις στο μπάνιο, δεν καταλαβαίνω.
0: Με φλούδες πατάτας.
2: Ναι, με φλούδες πατάτας βγαίνεις. Πας πλένεις τα δόντια σου με κάρβουνο πάνω στην οδοντόκρεμα.
1: Στην οδοντόβουρτσα.
2: Μετά φεύγεις φέρα και πας και τρως το πόριτς.
0: Πόριτς.
2: Δηλαδή και μετά δεν μας είχε πει στόλι,
1: δεν μας είχε πει κάποια στιγμή ότι πρέπει να βγαίνει. Δεν μας είχε πει η Μέλλον ότι πρέπει να βγαίνει στον μπαλκόνι σου και να κάνεις και τον σαλαπετινό. Να κάνεις στο μπαλκόνι. Κάποια στιγμή δεν μας είχε πει ένα τέτοιο.
0: Ναι, αλλά είμαι μια χαρούμενη.
1: Μπράβο αυτό. Που βγαίνει με Έλανη κάθε φορά στο μπαλκόνι και λέει με μια χαρούμενη γαλοπούλα, είμαι μια χαρούμενη γαλοπούλα και πρέπει να το λες 10 φορές στο μπαλκόνι δυνατά.
2: Παναγία.
1: Μέλανη κλαίει.
2: Break, κυρίες και κύριοι.
1: Μέλανη γαλοπούλα, έλα πάει.
2: Break.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Εδώ έχουμε, κάνουμε αέρα στη Μέλλα να συνέλθει.
1: Από...
2: Δεν μπορώ. Δεν είναι η Μέλλα, είναι μια χαρούμενη γαλοπούλα.
0: Σωστά, σωστά. Και θέλω να σας πω για μια σελίδα που έχω βρει στο Facebook που λέγεται Ήξερες Ότι.
1: Ω, μ' αρέσουν αυτά.
0: Μιλάμε απίστευτη πληροφορία.
1: Για πες, δηλαδή, για πες.
2: Απίστευτη πηγή πληροφοριών, θες να πεις.
0: Απίστευτες πληροφορίες που μαθαίνεις έτσι από τη συγκεκριμένη σελίδα. Όπως.
2: Ρώτησε μας κάτι.
0: Για παράδειγμα, ήξερες ότι στο Λονδίνο ακούγονται συστηματικά πάνω από 300 διαφορετικές γλώσσες και διάλεκτοι.
2: Μπράβο. Πόσες? Είναι πολύ πολυπολιτισμική.
0: 300.
1: Χαμός.
0: Φαντάσου, ναι, τι, δηλαδή, περπατάς μες στο Λονδίνο και μπορεί να ακούσεις, δηλαδή, σε μια διαδρομή που θα κάνεις, ξέρω εγώ, έτσι, αρκετή έτσι, όχι να βγεις τώρα για σιγά.
2: Το ίδιο, άμα κάνεις και στο μοναστηράκι.
0: Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Ή, για παράδειγμα, ότι, που ήταν αυτό που βρήκα, γνωρίζουμε, λέει, περισσότερα για την επιφάνεια της Σελήνης από ό,τι για τους ωκεανούς.
1: Ισχύει!
0: Γιατί η αλήθεια είναι ότι από τους ωκεανούς λένε ότι.
2: Νομίζω δεν έχουμε βρει τεχνολογία να πάμε σε ακόμα μεγαλύτερα βάθη.
0: Έχουμε φτάσει, νομίζω, μέχρι τα 9.500 μέτρα. Όχι.
1: Πώς γίνεται όμως να μπορούμε να πάμε.
2: Ο Κουστό δεν ήταν 20.000 λεύκες κάπου από τη θάλασσα.
0: Αυτό ήταν το Ιούλιος Βέρν.
2: Ο Κουστό που είχε πάει.
0: Ο Κουστό είχε δοκιμάσει να κατεβεί σε βάθος. Δεν έσπασε ρεκόρ, αλλά είχε επιχειρήσει. Ωστόσο, νομίζω με μη επανδρωμένο σκάφος έχουμε φτάσει μέχρι τα 9.500 μέτρα, αν δεν κάνω λάθος. Και κάπου εκεί στα, πώς λέγεται, η Κοιλάδα είναι ένα μέρος κάπου στον Ελληνικό που έχει πολύ μεγάλο. Η Τάφρος
2: είναι μια Κοιλάδα.
0: Κάπως έτσι. Αλλά...
1: Θα φτάσουμε και εκεί. Εγώ δεν αγχώνομαι. Είμαι σίγουρη.
0: Καλά, εντάξει,
1: τα επόμενα χρόνια δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Σίγουρα.

0: επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και έχω να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Τι?
0: Υπάρχει ένα μοναδικό ζώο το οποίο είναι το μόνο πάνω σε αυτή τη γη,
1: ναι,
0: το οποίο βλέπει το μπλε χρώμα.
1: Α, εννοείς τα υπόλοιπα δηλαδή δεν το βλέπει?
0: Όχι.
1: Α.
0: Μόνο αυτό το βλέπει. Μόνο αυτό.
1: Στρουφάκι.
0: Όχι, καλό είμαστε. Βρε δεν τρέπεστε. Βρε δεν τρέπεστε. Έλα, ψάξτε λίγο.
1: Το δελφίνι.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρω.
0: Έχει τεράστια μάτια.
1: Το κοάλα.
0: Όχι, τι έχει τεράστια μάτια. Τεράστια.
1: Κουκουβάγια.
0: Ναι. Η κουκουβάγια, παιδιά, είναι το μοναδικό ζώο το οποίο μπορεί να δει το μπλε χρώμα.
1: Σοβαρά.
0: Σοκ.
1: Άρα κυνηγάει σίγουρα στρουφάκια.

0: αυτό μου.
1: Επιστρέψαμε και στην κύριε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και Μέλανη, θέλω να σου πω.
0: Για πες μου.
1: Αν έχεις αναρωτηθεί ποτέ ποια είναι η πιθανότητα του να πέσεις με το αεροπλάνο.
0: Α, στα πόσο.
1: Τι στα πόσο.
2: Στα
1: τόσο. Πιθανότητες που σημαίνει.
0: Στο πόσο! Στο 100, πιθανότητες στο 100, πιθανότητες στο
2: 100. Πάνε ρε Μελάνη.
0: Όχι, μπορεί να πεις μία στις 10.000.
1: Μπράβο, αυτό κάτι τέτοιο θα πεις.
0: Μία στις 10.000.
1: Όχι, λάθος.
0: Θα πω 10 στις 10.000.
1: Όχι, κράτω το μία. Πια το 10.
0: Α, μία στις 1.000.
1: Όχι.
0: Μία στις 100.
1: Μία στις 100 δεν θα ανέβαινε κανένα στο αεροπλάνο.
0: Μία στις 100.000.
1: Όχι, είναι μία στις 25.000.
0: Αχ, ήμουν πάρα πολύ κοντά.
1: Να σου πω την αλήθεια.
2: Δεν είναι και
1: μόνο. Ναι, ναι, ναι. Με τρομάζει.
0: Μία στις 25.000.
1: Με τρομάζει το μία στις 25.000. Βέβαια, θα ήθελα πολύ να μάθω ποια είναι η αναλογία στο να έχεις ένα τροχαίο. Θεωρώ ότι είναι σίγουρα πολύ λιγότερο. Απλά είναι άλλο το να είσαι ένα τυχημάρο στη γη και άλλο να είσαι ένα τυχημάρο στον ουρανό. Έτσι.
0: Ναι, ισχύει.
1: Αυτό είναι πιο τρομάζει.
0: Αυτό είναι που λέμε εμείς ότι
1: είναι. Είναι πιθανότητες επιβίωσης.
0: Θα επιβιώσουμε. Τι θα κάνουμε.
1: Εντάξει, Μέλανη.

0: επιστρέψαμε, είμαστε οι Μπουρμπουλήθρες και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε έτσι γλυκά και όμορφα, εγώ θέλω να σας υπενθυμίσω που θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μελανή.
0: Είστε λίγο σαν την χοροδία τρικάλων. Μπουρμπουλήθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook, Μπουρμπουλήθρες και στο Instagram. Μπείτε, στείλτε μας τα μηνύματά σας, την αγάπη σας. Και μιας και θα πείτε, θα κάνετε και ένα follow, ένα like, ένα κάτι βρε αδερφέ.
2: Στείλτε μήνυμα να ενημερώνει η Μέλανη το περιεχόμενο του σελίδα.
0: Στείλτε, στείλτε.

0: Κυρίες και κύριοι, καλός ή κακός, ευτυχώς ή δυστυχώς, η εκπομπή μπορεί
1: να γίνει. Πάνω ή κάτω.
2: Πώς τα λες,
1: δεξιά ή αριστερά. Ανοίγω ή κλείνω.
2: Μέσα ή έξω. Από εδώ ή από εκεί.
1: Κλείνω ή δένω.
2: Πω πω.
0: Καμένη ή χαμένη.
1: Χαμένη, χαμένη, δεν είναι καν αντίθετα. Ήταν η εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Τόλης Αγγελακόπουλος, Μέλλανη Μιλέροβα, Στάθης Μπόγδανος, Βασίλης Κομιντόπουλος από την κονσόλα.
2: Εμείς θα λέμε αύριο.
1: Και μέχρι αύριο ένα πράγμα να πούμε.
2: Τι.

0: μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery.

Island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.

0: κόσμος στον κόσμο. Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
1: Κόσμος 95.2.

Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

πως τελειώσατε, δε θέλει να σε ξέρει. Μήπως σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

Η μαμά μου λέει να μην ακούω ο κόσμος. Εγώ όμως ακούω και

Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Μεσημβρινές διαδρομές στο

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, 3η 7 Ιουλίου. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, κάνουμε αμέσως αρχή στις μεσημβρινές διαδρομές με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
0: Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ προτρέπει τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων να αξιοποιήσουν το παρόν παράθυρο ευκαιρίας για πρόοδο, το οποίο, όπως αναφέρει, δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Στην έκθεση καλών υπηρεσιών, ο Αντώνιο Γκουτέρες καλεί τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον Τουφάν Έρχιουρμαν να συνεχίσουν την επικοδομητική εμπλοκή μεταξύ τους και με την προσωπική του απεσταλμένη, με στόχο την επανέναρξη διαπραγματεύσεων που θα οδηγήσουν σε διαρκή και συνολική διευθέτηση. Επαναλαμβάνει επίσης τη σημασία της προσέγγισης της διαδικασίας διαλόγου με πνεύμα ανοιχτό, καθώς και την ανάγκη οι πλευρές να επιδείξουν την αναγκαία πολιτική βούληση και δέσμευση. Ο Αντώνιο Γκουτέρες προειδοποιεί ότι χωρίς εφαρμογή των συμφωνημένων πρωτοβουλειών οικοδόμησης εμπιστοσύνης και χωρίς επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, μια διαρκής λύση μπορεί να συνεχίσει να παραμένει άπιαστη. Υπογραμμίζει παράλληλα ότι αρκετές πρωτοβουλίες οικοδόμησης εμπιστοσύνης που συμφωνήθηκαν πέρσι παραμένουν ανεφάρμοστες, μεταξύ των οποίων και το άνοιγμα πρόσθετων σημείων διέλευσης. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ καλεί τις δύο πλευρές να εμπλακούν με αποφασιστικότητα για να οικοδομήσουν κοινό μέλλον, καταλήγοντας σε συμφωνία που θα λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα και τα δικαιώματα όλων των Κυπριών. Στην τελευταία έκθεση του για την ΟΥΝΦΙΚΗ, ο Αντώνιο Γκουτέρες προειδοποιεί ότι η κατάσταση στη νεκρή ζώνη στην Κύπρο παραμένει εύθραυστη, με ιδιαίτερη ανησυχία για το οροπέδιο της Πύλας, τη στρατιωτική δραστηριότητα κατά μήκος των γραμμών κατάπαυσης του πυρός, τα Βαρόσια, τη μη εξουσιοδοτημένη πολιτική δραστηριότητα και τις απειλές κατά ειρηνευτικών επιχειρήσεων. Στην Άγκυρα πραγματοποιείται σήμερα και αύριο η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού ηγετών και ανώτατων αξιωματούχων. Στη Σύνοδο θα συμμετάσχει και ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Ταϊπ Ερντογάν. Η Τουρκία επιχειρεί να παρουσιάσει τη Σύνοδο ως μεγάλη επίδειξη διπλωματικής ισχύος, προβάλλοντας το ρόλο της στη νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας του ΝΑΤΟ.

Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει στη Σύνοδο ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Διαφωνία με το ενδεχόμενο επανόδου της Τουρκίας στο πρόγραμμα των πολεμικών αεροσκαφών F-35 εξέφρασε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου. Οι δηλώσεις έγιναν εν όψη της συνάντησης του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ με τον Τούρκο ομολογό του Ταϊπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Ο Νετανιάχου είπε πως η πώληση των προηγμένων Αμερικανικών μαχητικών στην Άγκυρα θα μπορούσε να ανατρέψει την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, η οποία, όπως είπε, βασίζεται στην αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός κατηγόρησε επίσης τον Ερντογάν ότι απειλεί την Ελλάδα, συνεχίζει την κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, χρησιμοποιεί ακραία ρητορική κατά του Ισραήλ και χρηματοδοτεί και φιλοξενεί την Χαμάς.

Μπαράζα κρίξεων σημειώθηκαν στη Δαμασκό, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές, καθώς ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στη Συριακή πρωτεύουσα. Σύμφωνα με πηγή ασφαλείας, εκρηκτικοί μηχανισμοί εξεράγησαν κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Γάλλος πρόεδρος. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές, ενώ οι αρχές ερευνούν το περιστατικό και δεν έχουν προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση για την ταυτότητα ή τα κίνητρα πίσω από τις εκρήξεις. Η επίσκεψη του Εμμανουέλ Μακρόν στη Συρία αποτελεί την πρώτη επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στη χώρα εδώ και αρκετά χρόνια και πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης αστάθειας στην περιοχή. Μαζική επίθεση εναντίον της Μόσχας με περισσότερα από 430 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξαπέλυσε χθες βράδυ η Ουκρανία. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας, τα περισσότερα drones εξυδετερώθηκαν από τις δυνάμεις της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας, ενώ βρίσκονταν ακόμη σε απομακρυσμένες περιοχές. Σημείωσε ότι 36 μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Ουκρανίας καταστράφηκαν καθώς προσέγγιζαν τη Μόσχα. Εντονή ανησυχία για την δοκιμή διπυρωτικού βαλιστικού πυράβλου στην οποία προχώρησε η Κίνα εξέφρασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ανακοίνωση το State Department παραεπισημαίνει πως ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται σκληρά για να αποτρέψουν την εξάπλωση των πυρηνικών όπλων, η Κίνα πράττει το αντίθετο. Σημείωσε επίσης ότι ταχεία και αδιαφανής μεγένθηση του πυρηνικού οπλοστασίου του Πεκίνου εγείρει μεγάλη ανησυχία στον κόσμο. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών τόνισε επίσης ότι η Ουάσιγκτον συνεχίζει να παροτρύνει την Κίνα να εμπλακεί σε ουσιαστικές συνομιλίες για τον έλεγχο των εξοπλισμών. 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 9 αγνοούνται μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν τις τελευταίες μέρες το νότιο άκρο του Ισημερινού. Όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, μεταξύ των αγνοωμένων είναι η κυβερνήτρια της συγκεκριμένης επαρχίας καθώς και 2 αξιωματούχοι που συμμετείχαν σε επιχείρηση απομάκρυνσης των κατοίκων. Σε μια άλλη εξέλιξη, τουλάχιστον 38 άνθρωποι τραυματίστηκαν και περίπου 50 σπίτια υπέστησαν σημαντικές ζημιές εξαιτίας κατολίσθησης που σημειώθηκε στην πόλη Γουανταλούπε.

0: συνέντευξη τύπου παραχωρεί αύριο ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης για τον απολογισμό της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρουσίαση θα γίνει με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών Κωνσταντίνου Κόμπου και της Υφυπουργού για Ευρωπαϊκά Θέματα Μαριλένας Ραουνά στις 11:30 στο κέντρο τύπου της Κυπριακής Προεδρίας στο Συνεδριακό Κέντρο. Εξαιρετικά σημαντική κρίνεται η απόφαση του εφετείου της Γαλλίας την 1η Ιουλίου να αποδεχθεί το αίτημα εκτέλεσης Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που εκδόθηκε από τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας εναντίον Λιθουανής Υπηκόου σε σχέση με σφεντερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στις κατεχόμενες περιοχές της Δημοκρατίας, αναφέρει σε ανακοίνωση η νομική υπηρεσία. Η ύποπτη συνελήφθη στη Γαλλία τον περασμένο Μάιο στο πλαίσιο ποινικής υπόθεσης. Για ιδίας φύσεως υπόθεση είχε προηγηθεί η απόφαση του ιδίου εφετείου στις αρχές Δεκεμβρίου να απορρίψει την εκτέλεση αντίστοιχου Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που εκδόθηκε από τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά Ιρανού Υπηκόου υπόπτου για ενδεχόμενη διάπραξη ποινικών αδικημάτων που αφορούν και πάλι σε σφεντερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα. Αν δεν έρθει φυσικό αέριο, θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα με την επάρκεια ηλεκτρισμού το 2030, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανός, προσθέτοντας ότι είναι μονόδρομος να ολοκληρωθεί το έργο στο Βασιλικό. Οπωσδήποτε το έργο στο Βασιλικό πρέπει να τελειώσει πριν το 2030, τόνισε ο κύριος Δαμιανός, μιλώντας ενώπιον των μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, η οποία ενημερώθηκε σήμερα από τον Υπουργό για θέματα της αρμοδιότητας της Επιτροπής. Κλιμακώνουν από την Πέμπτη τα μέτρα αντίδρασής τους στην τεχνία των εργαζομένων στην ΑΕΚ. Ο πρόεδρος ΕΠΟΠΑΗ, Κυριάκος Σταφούνας, ανέφερε ότι στους σταθμούς παραγωγής θα εργάζεται μόνο προσωπικό ασφαλείας, διατηρώντας σταθερή την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας καθ' όλη τη διάρκεια των κινητοποιήσεων. Ο κ. Σταφούνας εξήγησε ότι σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης ή άλλης ανάγκης, η διαχείριση του συστήματος και το ενδεχόμενο διακοπών ηλεκτροδότησης αποτελούν ευθύνη του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς. Τόνισε ότι οι κινητοποιήσεις αποτελούν συνέχεια προηγούμενων μέτρων που αποσκοπούν στην ανάδειξη των σοβαρών προβλημάτων επάρκειας αλλά και του υψηλού κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος. Ο κύριος Ταφούνας υπέδειξε πως θα πρέπει να επιτραπεί στην ΑΕΚ να αγοράζει φθηνότερη ενέργεια από ιδιώτες παραγωγούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σημείωσε επίσης ότι η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών θα πρέπει να συνοδεύεται από συστήματα αποθήκευσης. Εκρηκτικός μηχανισμός εξεράγει σε κτίριο της Εδών στη Λεμεσό γύρω στις 3:30 τα ξημερώματα, προκαλώντας υλικές ζημιές. Η σκηνή αποκλείστηκε και σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες αστυνομίας προκειμένου να διαπιστωθούν τα κίνητρα των δραστών. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 33χρονου μόνιμου κατοίκου Κύπρου για την υπόθεση της χθεσινής απόπειρας ληστείας σε Χρυσοχοΐο στη Λάρνακα. Ο ύποπτος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου. Σε έρευνα στο διαμέρισμά του εντοπίστηκαν 3 πλήρη φυσίγγια και αεροβόλο όπλο για το οποίο δεν κατήχε άδεια. Η αστυνομία αξιολογεί πληροφορίες για ενδεχόμενη εμπλοκή και άλλων ατόμων. Κατά την απόπειρα ληστείας, ο δράστης χτύπησε με το όπλο τον ιδιοκτήτη του Χρυσοχοΐου στο κεφάλι και διέφυγε χωρίς να αποσπάσει οτιδήποτε. Η αστυνομία συνεχίζει τις ανακρίσεις για την υπόθεση του κρίσιμου τραυματισμού 46χρονου στη Λεμεσό. Λαμβάνονται καταθέσεις από πρόσωπα που ενδέχεται να σχετίζονται με την υπόθεση, ενώ ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η μαρτυρία της 46χρονης, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση σε νοσοκομείο. Και τέταρτο άτομο συνέλαβε η αστυνομία για την επίθεση κατά του Τουρκοκύπριου στην Αγία Νάπα. Ο ύποπτος 18 ετών, κάτοχος σουηδικού διαβατηρίου, συνελήφθη στο αεροδρόμιο Λάρνακας χθες νωρίς το απόγευμα. Για την ίδια υπόθεση έχουν τεθεί υπό 8ήμερη κράτηση 3 συνομήλικοί του, επίσης κάτοχοι σουηδικών διαβατηρίων, οι οποίοι έχουν καταγωγή από την Αλβανία, τη Χιλή και το Ιράκ.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Στη σύλληψη δύο προσώπων 29 και 21 ετών προχώρησε χθες η αστυνομία στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά παράνομη κατοχή ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, μέλη της ΙΚΑΝ μετά από αξιολόγηση πληροφορίας ανέκοψαν αργά το απόγευμα χθες στην κάτω πάφο όχημα στο οποίο επέβαιναν τα δύο πρόσωπα. Μετά από έρευνα που διενεργήθηκε από τα μέλη της αστυνομίας, εντοπίστηκαν στην κατοχή τους 3 γραμμάρια κάναβης, μισό γραμμάριο μεθαμφεταμίνης και χρηματικό ποσόν 700 ευρώ και συνελήφθησαν για αυτόφορα δικήματα. Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία των δύο προσώπων, εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν 1 γραμμάριο κοκαίνης, 10 γραμμάρια μεθαμφεταμίνης, 73 δισκία καπταγκών, 197 γραμμάρια κάναβης και χρηματικό ποσόν 4.250 ευρώ. Συλληφθέντες αναμένεται σήμερα να οδηγηθούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος κράτησής τους. Εκστρατεία εισπράξης ενταλμάτων προστίμου διενήργησαν χθες μέλη της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου. Η εκστρατεία κάλυψε ολόκληρη την επαρχία και μέλη των αστυνομικών σταθμών Υπαίθρου εκτέλεσαν συνολικά 213 εντάλματα, ενώ εισπράχθηκε το χρηματικό ποσό των 60.155 ευρώ. Αλλοδαπός για τον οποίο εκδόθηκε διάταγμα υποχρεωτικής νοσηλείας στην ψυχιατρική κλινική Λευκωσία ταμπουρώθηκε σε δωμάτιο της κατοικίας του κρατώντας μαχαίρι. Το επεισόδιο σημειώθηκε στο διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς χθες το απόγευμα και έληξε με παρέμβαση της ΜΑΔ που αφόπλησε τον 31χρονο. Συγκεκριμένα, συγγενικά πρόσωπα του 31χρονου Αλλοδαπού εξασφάλισαν από το δικαστήριο Πάφου διάταγμα για υποχρεωτική νοσηλεία του στο νοσοκομείο Αθαλάσσας. Όταν μετέβησαν στην οικία αστυνομικοί για να εκτελέσουν το ένταλμα, ο 31χρονος αντιστάθηκε και τελικά ταμπουρώθηκε σε δωμάτιο της κατοικίας κρατώντας μαχαίρι. Οι προσπάθειες δεν απέδωσαν ούτε και όταν γλύθηκαν στη σκηνή διαπραγματευτές αστυνομίας. Τελικά αποφασίστηκε δυναμική επιχείρηση αφού κρίθηκε ότι ο 31χρονος Αλλοδαπός αποτελούσε κίνδυνο για τους υπόλοιπους ενίκους της κατοικίας και άλλους πολίτες. Μέλη της ΜΑΔ τον αφόπλησαν και τελικά μεταφέρθηκε για υποχρεωτική νοσηλεία. Έντονο προβληματισμό προκάλεσαν τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τη Βία στην Οικογένεια. Από το 2021 μέχρι και το 2026 καταγράφηκαν 18.409 καταγγελίες, ενώ πραγματοποιήθηκαν 3.674 συλλήψεις, εκδόθηκαν 2.858 διατάγματα αποκλεισμού θητών και μόλις 373 δικαστικά διατάγματα. Η βουλευτής του ΑΚΕΛ και πρόεδρος των μονογονεϊκών οικογενειών Αργεντούλα Ιωάννου, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ανέφερε ότι για όλες αυτές τις υποθέσεις δεν υπάρχει ηλεκτρονική αρχειοθέτηση για λεπτομερή επεξεργασία των στοιχείων και δεν διευκρινίζεται ποιες από τις υποθέσεις αφορούν την ενδοοικογενειακή βία. Από την παρουσίαση των στοιχείων και τις τοποθετήσεις, όπως είπε, προκύπτει η ανάγκη καλύτερης στελέχωσης τόσο των αρμοδίων τμήματων της αστυνομίας αλλά και των κρατικών υπηρεσιών που σχετίζονται με την έμφυλη βία. Υπάρχουν, συνέχισε η κυρία Ιωάννου, αρκετά κενά και πολλές φορές τα θύματα αναγκάζονται να υποκύψουν σε πιέσεις να ανακαλέσουν τις καταγγελίες και να καταλήξουν θύματα γυναικοκτονιών. Με αφορμή και το πρόσφατο περιστατικό γυναικοκτονίας στη Λεμεσό, η κυρία Ιωάννου χαρακτήρισε ιδιαίτερα αδιανόητο οι αστυνομικοί να μην υποβάλλονται σε επαναλαμβανόμενα ψυχομετρικά τεστ για κατοχή υπηρεσιακού οπλισμού, αλλά μόνο κατά την πρόσληψή τους. Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα επανέλθει στο θέμα στα τέλη Αυγούστου ή αρχές Σεπτεμβρίου προκειμένου να αξιολογήσει την πρόοδο των μέτρων πρόληψης και προστασίας των θυμάτων. Δήμος Ιεροκηπίας σε συνεργασία με το Δήμο Πάφου πιέζει για να ληφθούν αποφάσεις το συντομότερο δυνατόν, ώστε να προχωρήσει η υλοποίηση του σχεδιασμού για την προστασία από τη διάβρωση του παραλιακού μετόπου Γεροσκήπου Πάφου. Σχολιάζοντας δηλώσεις του Υπουργού Μεταφορών στο Ράδιο Κόσμος, ο Δήμαρχος Νίκος Παλιός αποκάλυψε ότι εντός της ημέρας ο μελετής του έργου θα καταθέσει στο Τμήμα Δημοσίων Έργων την πρότασή του για την υλοποίηση του έργου. Υπό τις περιστάσεις, είπε ο κ. Παλιός, το έργο μπορεί να διαχωριστεί σε δύο φάσεις και να προκηρυχθεί άμεσα. Η πρώτη φάση, που αρχίζει από το ξενοδοχείο Φαέθων και φτάνει μέχρι το ξενοδοχείο Λαγκούν στα όρια με το Δήμο Πάφου. Η διακίνηση ηλεκτρικών ποδηλάτων και τετράτροχων μηχανών στο παραλιακό πεζόδρομο δεν μπορεί να ελεγχθεί μόνον από την τροχονομική υπηρεσία του Δήμου Πάφου και θα πρέπει να λάβει μέτρα και η αστυνομία, υποστηρίζει ο πρόεδρος Επιτροπής Παραλιών Ευκλήδης Αμβροσιάδης. Σχολιάζοντας παράπονα επισκεπτών για την κατάσταση που επικρατεί στο δίκτυο των παραλιακών πεζοδρόμων, ο κύριος Αμβροσιάδης υπενθύμησε ότι είχαν δοθεί παλαιότερα άδειες για σκούτερ και δυστυχώς, όπως είπε, κυκλοφορούν κυρίως στην τουριστική περιοχή ανεξέλεκτα. Είναι και ευθύνη της πολιτείας, πρόσθεσε, να θεσπίσει αυστηρότερους κανόνες και να διασφαλίζει την τήρησή τους. Η έναρξη πτήσεων της Aegean από το αεροδρόμιο Πάφου για την Αθήνα θα έχει θετικές επιπτώσεις για την επαρχία, διότι με αυτόν τον τρόπο δίνεται μια ακόμη επιλογή σε ενδιαφερόμενους τουρίστες από χώρες όπως είναι η Γερμανία να έρθουν στην Κύπρο, υποστηρίζει ο διευθυντής της ΕΤΑΠ Νάσος Χατζηγεωργίου. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε στο Ραδιοκόσμος, η νέα σύνδεση Αθήνα-Πάφος προσφέρει 3 εβδομαδιαίες πτήσεις, δημιουργώντας πρόσθετες επιλογές για το επιβατικό κοινό και τους επισκέπτες. Παράλληλα, πρόσθεσε, μέσω του δικτύου της Aegean από την Αθήνα, η Πάφος αποκτά ενισχυμένη πρόσβαση σε σημαντικές χώρες πηγές τουρισμού όπως η Γερμανία, οι Σκανδιναβικές και άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Διυπηρεσιακή σύσκεψη πραγματοποιήθηκε χθες στο Τμήμα Δασών με κύριο θέμα την παρουσία αδέσποτων και ανεξέλεκτων σκύλων στο κρατικό δάσος Πάφου, με στόχο οποιαδήποτε λύση να διασφαλίζει την ευημερία των ζώων. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, σκοπός της σύσκεψης ήταν ο συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών και η διαμόρφωση σαφούς πλαισίου διαχείρισης των σχετικών περιστατικών με βάση την νομοθεσία αλλά και τις αρμοδιότητες κάθε εμπλεκόμενου φορέα. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, το ζήτημα αφορά την προστασία της άγριας πανίδας, την ασφάλεια των επισκεπτών και των εργαζομένων, τη δημόσια υγεία καθώς και την ευημερία των ίδιων των ζώων. Τις τελευταίες του μέρες, ο ιατρικός διευθυντής στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, Διανύος Σπύρος Γεωργίου, ο οποίος θα λάβει την αφυπηρετική του άδεια. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΟΚΙΠΗ, Χαράλα Μποχαριλάου, ο οργανισμός προετοιμάζεται για την προκήρυξη πρόσληψης τόσο ιατρικού όσο και εκτελεστικού διευθυντή του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου. Σε ό,τι αφορά τη στελέχωση κενών θέσεων νοσηλευτών, ο κ. Χαριλάου ανέφερε ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία πρόσληψης νοσηλευτών και για το Νοσοκομείο Πάφου, είπε, αναλογούν 8 νοσηλευτές. Υπεγράφει χθες συμφωνία μεταξύ της Αρχής Ηλεκτρισμού και του Υπουργείου Άμυνας, με την οποία η ΑΕΚ αναλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και οκταετή συντήρηση περίπου 4.400 φωτιστικών LED σε στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς σε ολόκληρη την Κύπρο. Η συμφωνία, όπως ανέφερε στο Ραδιοκόσμος η εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΚ, Χριστίνα Παπαδοπούλου, εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Αρχής για ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και εφαρμογής πολιτικών και δράσεων που σέβονται και προστατεύουν το περιβάλλον χωρίς να επηρεάζεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα της Εθνικής Φρουράς. Συμφωνίες για την αναβάθμιση πάρκων στα δημοτικά διαμερίσματα Κοκκινιών αλλά και της Αχέλιας υπεγράφησαν στο Δήμο Ιεροκηπίας. Πρώτη συμφωνία αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση καινούριων παιχνιδιών καθώς και χιτούδα πέδου ασφάλειας στο πάρκο της Οδού Θησαίου στα Κονιά έναντι του ποσού των 32.395 ευρώ συν ΦΠΑ. Η δεύτερη συμφωνία αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση καινούριων παιχνιδιών δαπέδου ασφάλειας από σύστημα συνθετικού γρασιδιού καθώς και βελτιωτικών εργασιών σε υφιστάμενο γήπεδο στο κεντρικό πάρκο Αχέλιας έναντι του ποσού των 36.840 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται στους 3 μήνες από την υπογραφή των συμβολέων. Ο Δήμος Πάφου ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο των εργασιών του έργου βελτίωση τμήματος της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου στις περιοχές των Δήμων Πάφου και Ιεροκηπίας περιλαμβανομένων εργασιών σε οδόστρωμα και πεζοδρόμια είναι απαραίτητο πως κλείσει προσωρινά πλήρως τμήμα της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου από το ύψος της συμβολής της με την οδό Αχέπανς μέχρι το ύψος της συμβολής με την οδό Γρίβα για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν μεθαύριο 5η στις 7 το πρωί και θα ολοκληρωθούν στις 18 Ιουλίου. Για αποφυγή ταλαιπωρίας του κοινού έχει εκπονηθεί σχέδιο κυκλοφοριακής διαχείρισης για να ελαχιστοποιηθεί ο επηρεασμός του οδικού δικτύου. Ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών θα γίνονται αντίστοιχες ρυθμίσεις της κυκλοφορίας. Οι οδηγοί παρακαλούνται να χρησιμοποιούν τους παράπλευρους δρόμους για αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης και ταλαιπωρίας. Η οδός Αχέπανς θα εξυπηρετεί και τις 2 κατευθύνσεις κίνησης. Ο Δήμος Ιεροκηπίας ανακοινώνει ότι λόγω εκτέλεσης τεχνικών έργων η οδός Αφροδίτης και το τμήμα της οδού Αδόνιδος θα είναι κλειστές έως και τις 11 Αυγούστου. Για τη διευκόλυνση των κατοίκων της περιοχής και ιδιαίτερα των περιοίκων της οδού Αδόνιδος έχει διευθετηθεί πρόσβαση από και προς την οδό Μιχάλη Παυλίδη μέσω προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Με ανακοίνωση ο Δήμος παρακαλεί οδηγούς και πεζούς να ακολουθούν τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν τοποθετηθεί για τη δική τους ασφάλεια και την ασφαλή και ομαλή εκτέλεση των εργασιών. Στην Πάφο σήμερα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Άνδρης Πιστέντη Ιουλιανού στη λεωφοροτάφη των Βασιλείων στον αριθμό 24 και στην πόλη Χρυσοχού στου Σοκράτη Σοκράτου στη λεωφόρο Μακαρίου του Τρίτου και Βαγόρα Παλικαρίδη στον αριθμό 6.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Ο καιρός σήμερα θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζει. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και παροδικά το απόγευμα στα νότια και τα ανατολικά παράλια ισχυρή μέχρι πολύ ισχυρή 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί λίγο ταραγμένη και παροδικά στα νότια μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, 32 στα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική ασθενής 3 μποφόρ και παροδικά τοπικά μέχρι μέτρη. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη μετά το μεσημέρι νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά και ενδεχομένως στο εσωτερικό. Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά το απόγευμα. Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή παραμένοντας κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.
1: Συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι, Τρίτη. Ιουλίου. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με τη θεματολογία της εκπομπής μας.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Εμείς πάμε για τη συνέχεια να συναντήσουμε τον Ανδρέα Σίκη, είναι ο αντιδήμαρχος στο Δήμο Ιεροκηπίας, στο δημοτικό διαμέρισμα της Γεροσκήπου. Είναι μαζί μας για να δούμε κάποια θέματα που αφορούν τον Δήμο Ιεροκηπίας, όπου τις τελευταίες μέρες έχουμε μία σειρά από συμφωνίες και εκτέλεση έργων. Έχουν υπογραφεί συμφωνίες τις τελευταίες μέρες για τα πάρκα στην Αχέλια και στα Κονιά. Έχουμε σε εξέλιξη τις εργασίες που ενώνουν την Πάφο με τα Ακονιά, εκεί στον δρόμο παρά την Αχέπανς. Έχουμε όμως και τις εργασίες στην Οδό Αφροδίτης και την Αδόνιδος, οι οποίες εργασίες αυτές δυσκολεύουν και τους κατοίκους του Δήμου Ιεροκηπίας και συγκεκριμένα της Γεροσκήπου. Έχουν γίνει κάποιες ρυθμίσεις, υπομονή και όλα γίνονται. Καλό μεσημέρι, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Καλό μεσημέρι, Άννα. Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
0: Είναι μια περίοδος όπου εκτελούνται έργα αρκετά και στον δικό σας Δήμο αλλά και στα υπόλοιπα δημοτικά διαμερίσματα.
1: Ναι, σωστό. Όσο για αυτό που αναφέρετε, πρέπει να πω και το ρητό που λέγεται ότι οι περιπέτειες και οι προβληματισμοί στους δημότες φεύγουν, αλλά τα έργα μένουν, mm-hmm. η ταλαιπωρία. Το λοιπόν.
0: Είναι η ώρα φτάνει και οι δημότες να ακολουθούν τις συστάσεις των Δήμων, ναι, και να μην κάνουν του κεφαλιού τους κάποιες φορές.
1: Είναι η ώρα ότι αυτή την περίοδο στο Δήμο μας γίνονται και εκτελούνται πάρα πολλά έργα και στην παραλία και στο κέντρο και στον ενδιάμεσο δρόμο από την οικιστική περιοχή προς την αγροτική προς την παραλία. Ελπίζομαι να τελειώσουν γρήγορα τα έργα και να μπορεί ο κόσμος να απολαύσει αυτά τα έργα, γιατί είναι έργα τα οποία θα σηματοδοτήσουν και θα δείξουν μια άλλη εικόνα στο Δήμο μας.
0: Και μια και κάνατε αναφορά στην παραλία, να πούμε ότι έχουμε δεχθεί τις τελευταίες, έτσι, βασικά χθες και σήμερα, κάποια τηλέφωνα από ακροατές μας για το τι γίνεται στην παραλία της Γεροσκήπου, όπου βλέπουν εκεί πέρα μπουλτόζες να καθαρίζουν την παραλία από τα βότσαλα, έτσι, κύριε Αντιδήμαρχε?
1: Ναι, υπήρξε μια περιοχή προς το Ρίκος Μπιτς όπου δεν είχε καθαριστεί αρκετά καλά και νομίζω σήμερα βρίσκεται ο εσκαφέας εκεί για να μπορεί να διορθώσει κάποιες λεπτομέρειες που έμεινα για την καλύτερη όδευση στην παραλία από τους λουόμενους. Αυτό πρέπει να είναι το έργο που γίνεται σήμερα εκεί και από εκεί και πέρα προσπαθούμε με κάθε τρόπο να δώσουμε στους λουόμενους να καταλάβουμε το πάρκινγκ, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο, είναι πάρκινγκ το οποίο μπορούν να παρκάρουν σήμερα δωρεάν. Mm-hmm. Και μέχρι στιγμής ακόμα δεν έχουν μάθει να παρκάρουν στο πάρκινγκ και παρκάρουν όλοι στο χώμα. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο δεν μας ικανοποιεί ως αρχή, γιατί εκτός που ότι εξοδευτήκαν και πάρα πολλά λεφτά να γίνει αυτό το πάρκινγκ για να εξυπηρετούνται οι συμπολίτες μας, και αντιλαμβάνεστε, νιώθουμε ένα άσχημα μέχρι που βάλαμε ταμπέλα που λέει εκεί ότι το πάρκινγκ είναι δωρεάν. Mm-hmm. Ας πούμε, και γι' αυτό καλούμε τους δημότες και όσοι μας ακούν και όσοι επισκέπτονται την παραλία γενικά στη Γεροσκήπου να μπορούν να παρκάρουν στο πάρκινγκ, είναι πιο ασφαλές, είναι πιο καθαρό και μπαίνοντας στο αυτοκίνητο από τη θάλασσα σίγουρα δεν θα είναι τα παπούτσια τους χώμα κλπ. Νομίζω είναι καλύτερα να παρκάρουν στο πάρκι για τη δική του ευκολία δηλαδή.
0: Και το τονίζετε και το επισημαίνουμε και εμείς ότι η στάθμευση είναι χωρίς χρέωση. Αυτό να το έχουν ενδεχομένως κατά νου κάποιοι που ίσως αποφεύγουν να σταθμεύσουν από το φόβο της επιβολής.
1: Μπορεί να είναι και αυτό, αλλά εμείς επιμένουμε και διαφημίζουμε και λέμε και δημόσια ότι είναι δωρεάν το πάρκι. Οπότε μπορούν να επισκέπτονται τον χώρο χωρίς να έχουν και προβλήματα, ούτε και τα αυτοκίνητα να σκονίζονται κλπ. Εντάξει.
0: Είναι σημαντικό αυτό να το λέμε. Θα ήθελα να ρωτήσω και να ζητήσω έτσι αν έχετε αποτελέσματα από, από την εκστρατεία αυτή του Δήμου στις γειτονιές. Ολοκληρώθηκε η Αγία Μαρινούδα και ετοιμάζεστε για την ενορία της Κολώνης για αύριο.
1: Έχουμε νομίζω θετικά αποτελέσματα όσον αφορά τις καθαρότητες στις γειτονιές. Ήδη τώρα αρχίζουμε την Κολώνη και μόλις τελειώσουμε την Κολώνη θα πάμε σε άλλη κοινότητα και μετά θα έρθουμε στη Γεροσκήπου. Νομίζω ότι με το που ακούστηκε αυτό το πράγμα, δηλαδή και να μην πας σε μια γειτονιά και να με συζητήσεις με κάποιους συνδημότες μας, ήδη πλέον τηλεφωνούν και λένε ότι εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Ας πούμε, με το ότι διαφημίστηκε αυτό το πράγμα, έγινε μια, αν θέλετε, μια δημόσια επαφή με τους πολίτες που μπορούν να παίρνουν τηλέφωνο και να μας λένε τα δικά τους προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν σε οποιαδήποτε γειτονιά. Mm-hmm. Είναι θετικό. Νομίζω είναι θετική κίνηση η οποία επιβραβεύεται με αποτελέσμα.
0: Είδατε, καταγράψετε τα προβλήματα. Έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες για την επίλυση τους, κύριε Αντιδημαρχέ?
1: Ναι, βεβαίως. Ήδη στην Άγια Μαρινούδα που τελειώσαμε, όσα προβλήματα είχαν καταγραφεί, ίσως και το 80% να έχουν εκτελεστεί, να έχουν θετική ανταπόκριση από πλευράς της Δημοτικής Αρχής.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για άλλο ένα θέμα, το οποίο άρχισε και πάλι να γίνεται μια συζήτηση και είναι η ανάγκη για τη δημιουργία ανοιχτού αμφιθεάτρου για την κάλυψη διαφόρων εκδηλώσεων στην επαρχία, είτε στην Πάφο είτε στην Γεροσκήπου. Ξέρουμε ότι εσείς είχατε μια επιτροπή, μια ad hoc επιτροπή, η οποία μελέτησε διάφορους χώρους, βρήκατε και καταλήξατε ότι οι χώροι που είχαν προταθεί ως καταλληλότερος ήταν περιοχή εκεί στην Αχέλια. Από εκεί και πέρα υπάρχει έτσι μια σιωπή. Ξεχάστηκε αυτό το θέμα, κύριε Σίκη, ή είναι στις προτεραιότητες του Δήμου Ιεροκηπίας η κατασκευή αμφιθεάτρου?
1: Από εμάς, σαν Δήμος Ιεροκηπίας, δεν υπάρχει περίπτωση να ξεχαστεί αυτό το πράγμα, γιατί είμαστε από τους πρώτους που εντοπίσαμε ότι αυτός ο χώρος χρειάζεται και όχι μόνο στον Δήμο Ιεροκηπίας, αλλά να ικανοποιεί επαρχιακά όλη την επαρχία. Και εφόσον ανακαλύψαμε και είδαμε ότι χρειάζεται αυτός ο χώρος, κάναμε μια ad hoc επιτροπή με ειδικούς. Και αυτή η επιτροπή έχει διαδραματίσει τον ρόλο της και τέλειωσε όσον αφορά την εξέβραση χώρου. Ο χώρος βρέθηκε, καλά το έχετε πει, στην Αχέλια. Έχει χωροθετηθεί ο χώρος από πλευράς του Δήμου Ιεροκηπίας και από εκεί και πέρα περιμένουμε να μας δοθεί η έγκριση από το κράτος. Και μόλις μας δοθεί η έγκριση από το κράτος, εμείς θα προχωρήσουμε σύμφωνα με τις άλλες όποιες διαδικασίες χρειάζεται για να γίνει αυτό το αμφιθέατρο των 2.000 καθόμενων, που αντιλαμβάνεστε θα ικανοποιεί πλήρως την επαρχία σε όλες τις εκδηλώσεις.
0: Άρα εσείς αναμένετε τώρα από πλευράς κράτους τις απαντήσεις? Έχετε κάποια τα διαβήματα?
1: Μόλις μας απαντήσουν θετικά, εμείς πιστεύω ότι θα βρούμε τον τρόπο να ενεργήσουμε θετικά ώστε αυτός ο χώρος να γίνει.
0: Είχατε οποιαδήποτε έτσι επαφή, κάποια συζήτηση με το Υφυπουργείο Πολιτισμού?
1: Νομίζω
0: ότι
1: ο Δήμαρχος είχε κάνει μια επαφή στο παρελθόν. Είχαμε μια θετική, καταρχήν θετική απάντηση. Οπότε περιμένουμε, αλλά πρέπει και εμείς να δείξουμε περισσότερο ενδιαφέρον, να ξαναδούμε τον πρόεδρο Αρχιασίας Κυπριακής Δημοκρατίας ή το αρμόδιο Υπουργείο, Υφυπουργείο κλπ. Ώστε να μπορεί να συνεχίσει αυτή η κουβέντα, γιατί μιλούμε για ένα έργο το οποίο θα εξυπηρετήσει μια ολόκληρη επαρχία. Είδατε προχθές σε μια εκδήλωση στο αμφιθέατρο στην Κάτω Πάφο, όπου δεν ικανοποιούσε, είχε γεμίσει κλπ. Και υπήρξαν διαμαρτυρίες. Άρα αυτός ο χώρος νομίζω ότι χρειάζεται.
0: Άρα η πρόταση δικιά σας παραμένει, δεν?
1: Ναι, παραμένει και είναι ένα ουσιαστικό θέμα για μας, το οποίο οφείλουμε να εσκύψουμε και να δημιουργήσουμε, αν θέλετε, εκείνες τις προϋποθέσεις να κουντήσουμε τα πράγματα, να υπάρξει εξέλιξη θετική.
0: Είχατε μάλιστα παλαιότερα στείλει και μια επιστολή στον πρόεδρο της Δημοκρατίας με τον οποίο ζητούσατε συνάντηση για να συζητήσετε όλα αυτά τα θέματα που αφορούν την Γεροσκήπου. Αυτή η συνάντηση, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, δεν πραγματοποιήθηκε.
1: Ναι, προσπαθούμε με κάθε τρόπο, πρόχρωμε σε κάθε κατεύθυνση να υπάρξει αυτή η συνάντηση, γιατί είναι και η Μακαρίου, ο δρόμος ο οποίος θα συνεχίσει από εκεί που έμεινε, είναι και το αμφιθέατρο, είναι και άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε για να αρχίσουμε από κάπου. Καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι έργα τα οποία είναι πολύ απαραίτητα για την ίδια την κοινωνία. Είναι κάτι που λείπουν από τον Δήμο μας και πρέπει να προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να δώσουμε έμφαση σε αυτά τα πράγματα να γίνουν. Στο κάτω-κάτω, αυτός είναι και ο ρόλος ο δικός μας, αφού έχουμε εκλεγεί σε αυτό το απόστα, νομίζω είναι ρόλος μας να σπρώχνουμε, οπότε να πετύχουμε έργα τα οποία έργα κοινής ωφελίας. Ο δρόμος είναι έργο κοινής ωφελίας, το αμφιθέατρο είναι κοινής ωφελίας. Δηλαδή όλα τα έργα τα οποία συζητούμε είναι κοινής ωφελίας.
0: Άρα εμείς κρατάμε τη διαβεβαίωσή σας ότι το θέμα του αμφιθεάτρου δεν έχει ξεχαστεί, ότι γίνονται οι ενέργειες που πρέπει και ότι αναμένεται από πλευράς αρμοδίων απαντήσεις. Σας ευχαριστώ κύριε Σίκη, να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά.

0: Μήνυμες, υβρινές διαδρομές. Πάμε σε άλλο ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, κυρίες και κύριοι.
1: Κάθε καλοκαίρι η ζέστη, αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο, η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrom δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrom. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrom.com.
2: Στα Coffee Berry, 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.
3: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

Με σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι, συνέχεια πάμε σε ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να δώσουμε όλη την δέουσα προσοχή. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας με ανακοίνωσή του συστήνει προσοχή στην αποθήκευση και τη χρήση χημικών προϊόντων σε κολυμβητικές δεξαμενές. Όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή του το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες παρατηρούνται συχνά περιστατικά που σχετίζονται με την έλκυση επικίνδυνων αερίων ή αναθυμιάσεων από ακατάλληλη χρήση χημικών προϊόντων σε κολυμβητικές δεξαμενές. Τα περιστατικά αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την πρόκληση αναπνευστικών προβλημάτων, ερεθισμών του δέρματος και των οφθαλμών, καθώς και άλλων επιπτώσεων στην υγεία των επηρεαζόμενων προσώπων. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας υπενθυμίζει ότι κατά τη χρήση χημικών προϊόντων για την απολίμανση, επεξεργασία και συντήρηση του νερού των κολυμπητικών δεξαμενών απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς και λανθασμένη χρήση ή η ανάδειξη μη συμβατών χημικών προϊόντων ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια εργαζομένων, λουωμένων και άλλων προσώπων. Το χλώριο και τα προϊόντα περιέχουν ενώσεις χλωρίου, αποτελούν τα συνηθέστερα απολυμαντικά μέσα για τη διατήρηση της μικροβιολογικής ποιότητας του νερού των κολυμπητικών δεξαμενών, αφού εξουδετερώνουν αποτελεσματικά όλους τους παθογόνους οργανισμούς όπως βακτηρίδια, κολοβακτηρίδια, ιούς κλπ. Που μπορεί να βρίσκονται στο νερό της πισίνας. Ωστόσο, η ανάμιξή τους με οξέα προϊόντα περιέχουν αμμονία ή άλλες ασύμβατες χημικές ουσίες, μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες χημικές αντιδράσεις και να οδηγήσει στην παραγωγή τοξικών αερίων συμπεριλαμβανομένου του αερίου του χλωρίου. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας υπενθυμίζει ότι όλα τα χημικά προϊόντα που διατίθεται στην αγορά πρέπει να φέρουν την κατάλληλη επισήμανση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού για την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία χημικών ουσιών και μειγμάτων. Οι εργαζόμενοι και οι χρήστες οφείλουν, τονίζει, να μελετούν προσεκτικά τις πληροφορίες που αναγράφονται στις ετικέτες και τα δελτία δεδομένων ασφάλειας πριν τη χρήση των προϊόντων. Επιπρόσθετα, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας υπογραμμίζει ότι τα χημικά προϊόντα πρέπει να αποθηκεύονται σε κατάλληλους, ασφαλείς και καλά αεριζόμενους χώρους, να διατηρούνται στην αρχική τους συσκευασία, να φυλάσσονται χωριστά από συμβατά προϊόντα και να μην μεταφέρονται σε μη επισημασμένα δοχεία και να χρησιμοποιούνται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένα πρόσωπα. Σύμφωνα με τις πρόνοιες νομοθεσίες για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, σε χώρους εργασίας όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια και άλλες εγκαταστάσεις με κολυμπητικές δεξαμενές, όπου οι εργασίες καθαρισμού, απολίμασης και συντήρησης εκτελούνται από εργαζόμενους, ο εργοδότης οφείλει να διενεργεί εκ των προτέρων γραπτή εκτίμηση των κινδύνων με σκοπό την πρόληψη ατυχημάτων και άλλων επικίνδυνων συμβάντων. Το τμήμα συστήνει όπως η διαχείριση, η αποθήκευση και η χρήση χημικών προϊόντων για τις κολυμπητικές δεξαμενές ανατίθεται σε κατάλληλα εκπαιδευμένα και εξειδικευμένα πρόσωπα και καλεί τους εμπλεκόμενους να τηρούν πιστά τις οδηγίες των κατασκευαστών αλλά και τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας ώστε να προλαμβάνονται ατυχήματα και να προστατεύεται η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και του κοινού. Αυτή είναι η ανακοίνωση από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για την χρήση αλλά και την αποθήκευση χημικών προϊόντων σε κολυμπητικές δεξαμενές.

0: Να σε βρουν νέες διαδρομές συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Εμείς αλλάζουμε θέμα. Πάμε στη συνέχεια στον εκπρόσωπο τύπου του Τμήματος Δασών, τον κύριο Γλαύκο Κυριάκου. Θα πάμε να δούμε τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες στο Τμήμα Δασών με θέμα την παρουσία αδέσποτων σκύλων στο κρατικό δάσος της Πάφου. Καλό μεσημέρι, κύριε Κυριάκου.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Άννα.
0: Και το θέμα αυτό δεν αφορά μόνο το κρατικό δάσος της Πάφου. Έχουμε δεχτεί καταγγελίες για αδέσποτους σκύλους και σε πολλές άλλες περιοχές που κυκλοφορούν στην επαρχία μας, είτε στην περιοχή του Φράγματος, του Ασπρόκρεμου ή και σε κοινότητες όπου εντοπίζονται κατά καιρούς αδέσποτα σκυλιά. Πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα στο κρατικό δάσος της Πάφου?
1: Όπως το αναφέρετε, το θέμα, το πρόβλημα με τα αδέσποτα σκυλιά δεν είναι μόνο στο δάσος Πάφου, είναι πανκύπριο. Συνήθως ο λόγος είναι είτε με αγέλες σκύλων οι οποίες έρχονται από τα κατεχόμενα προς τις ελεύθερες περιοχές μέσω της πράσινης γραμμής, αλλά υπάρχει και πρόβλημα με αδέσποτα σκυλιά τα οποία εγκαταλείπουν οι διεκτήσεις τους στις ελεύθερες περιοχές. Το πρόβλημα είναι αρκετά μεγάλο, γι' αυτόν και ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών είχε ζητήσει τη συγκεκριμένη σύσκεψη από όλα τους εμπλεκόμενους φορείς, κτηνιατρίων, υπηρεσία θύρας, ΟΑ, αστυνομία, ώστε να συζητήσουν το όλο πρόβλημα και να ο καθένας να λάβει τις δικές του τις ευθύνες και όλοι μαζί, με τη συνεργασία όλων, να βρεθεί κάποια λύση.
0: Μάλιστα. Και η λύση αυτή ποια είναι? Έχει συζητηθεί και έχουν ληφθεί κάποιες αποφάσεις χθες?
1: Όχι, κάποιες αποφάσεις χθες δεν έχουν ληφθεί. Χθες μπήκαν κάτω τα δεδομένα και ο καθένας είχε διαφορετικά δεδομένα. Για παράδειγμα, τα δεδομένα του ΕΟΑ, όσους σκύλους εντοπίζουν αδέσποτους στις κοινότητες και τα λοιπά, είναι άλλα δεδομένα. Άλλα τα δεδομένα τα οποία έχουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες από τις αναλύσεις νεκρώσεων αγρινών τις οποίες κάνουν, άλλα τα δεδομένα της υπηρεσίας θύρας, άλλα τα δεδομένα και αρμοδιότητες του Τμήματος Δασών. Όλοι μαζί βάζουν κάτω τώρα τα δεδομένα για να πάρθουν οι σωστές αποφάσεις, πάντα με σεβασμό προς την ευημερία των ζώων, αίσθημα ευθύνης και προστασία όμως του δασικού οικοσυστήματος.
0: Υπάρχουν αναφορές ότι αυτές οι αδέσποτες αγέλες με σκύλους ότι κατασπαράζουν αγρινά, ότι επιτίθενται ενδεχομένως επισκέπτες ή όχι, κύριε Κυριάκου?
1: Λοιπόν, καταρχήν με τα αγρινά και η υπηρεσία θύρας και το τμήμα δασών έχουμε κάμερες τις οποίες φορούμε, όπως επίσης GPS, το οποίο βλέπουμε την κίνηση κάποιων αγέλων με αγρινά, παρακολουθούμε με κάμερα τις ποτίστρες, παρακολουθούμε τον πληθυσμό των αγρινών. Έχουν καταγραφεί εκατοντάδες ζώα αγρινών τα οποία έχουν κατασπαράξει αγέλες από σκύλους. Είναι πεινασμένα ζώα τα οποία ψάχνουν για τροφή. Το άλλο πρόβλημα ήταν και τα θέματα υγιεινής, όχι μόνο των άγριων ζώων αλλά και του ίδιου του ανθρώπου. Από νεκρά ζώα τα οποία αγρινά κτλ. Έχει διαφανεί μέσω των αναλύσεων των κτηνιατρικών υπηρεσιών ότι υπάρχουν και μολυσματικές ασθένειες οι οποίες έχουν μεταφέρει αυτοί οι σκύλοι από τα κατεχόμενα, όπως είναι ο εχινόκοκκος.
0: Ναι, είχε γίνει παλιά αναφορά για
1: αλλά
0: τον...
1: Αλλά υπάρχουν και καταγραφές και καταγγελίες που έρχονται πολλές φορές κοντά μας με αγέλες ζώων, οι οποίες είχαν επιτεθεί ακόμα και σε άτομα ή ομάδες ατόμων και μας έπαιρναν τηλέφωνο.
0: Μάλιστα.
1: Τα ίδια έχουν συν και ο ΕΟΑΤΕΣ και τις πληροφορίες. Εχθές ήταν να συγκεντρωθούν όλες οι πληροφορίες για να μπορέσουμε να καταγραφούν, να οργανωθούμε για τι πρέπει να γίνει.
0: Άρα αυτή ήταν η πρώτη έτσι ουσιαστικά συνάντηση. Ήταν ο
1: συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών.
0: Να αναμένουμε ότι θα ακολουθήσουν στη συνέχεια και άλλες, τόσο ώστε να ληφθούν κάποιες αποφάσεις για το πώς αντιμετωπίζονται αυτές
1: ακριβώς,
0: οι αγέλες.
1: Βάσει της νομοθεσίας και της αρμοδιότητας κάθε εμπλεκόμενου φορέα θα βαρθούν οι αποφάσεις.
0: Mm-hmm. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το θέμα? Μπορούν να τοποθετηθούν για παράδειγμα ειδικά κλουβιά, παγίδες, ούτως ώστε να φυλακιστούν?
1: Υπάρχουν
0: αυτές
1: πολλοί
0: οι...
1: τρόποι για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Θα το αφήγουμε στην αρμόδια επιτροπή να βρει τις λύσεις.
0: Μάλιστα. Πότε να αναμένουμε ότι ουσιαστικά θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις, κυρία Κυριάκου?
1: Και έτσι κι αλλιώς πρέπει σύντομα να πάρθουν αποφάσεις για την προστασία του δασικού οικοσυστήματος, των ακρινών μας και άλλων ζώων.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Άρα πρέπει άμεσα να ληφθούν αποφάσεις. Εξάλλου μας είπατε ότι εκατοντάδες με βάση τις κάμερες και τα λοιπά που έχετε είναι τα αγρινά τα οποία έχουν κατασπαράξει αυτές οι αγέλες.
1: Ακριβώς, ειδικά νεαρά, τα οποία προήλθαν από γεννήσεις των τελευταίων καιρών.
0: Mm-hmm. Ναι, και είναι κατανοητό ότι είναι πιο εύκολη λία τα νεαρά.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Γιατί δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί, δεν μπορούν να έχουν το ένστικτο που έχουν τα μεγαλύτερα ζώα τα οποία ζουν ελεύθερα για χρόνια στην φύση. Μάλιστα, είναι ένα θέμα λοιπόν το οποίο βρίσκεται έτσι ψηλά στην ατζέντα και θα αναμένουμε ότι θα συζητηθεί εκτενώς το αμέσως επόμενο διάστημα από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Στη σύσκεψη αυτή ήταν, μας είπατε...

0: το θεοτμήμα δασών αυτό το θέμα της ξύρανσης δέντρων, ειδικά στο πάρκο στη Λευκοσία, στο πάρκο Αθαλάσσας?
1: Η ξύρανση των δέντρων στο πάρκο της Αθαλάσσας είναι ένα παγκύπριο φαινόμενο. Η κλιματική κρίση, η οποία μας έχει δείξει τα δόντια της, έχει επιφέρει αρκετές αλλοιώσεις στα δάση μας. Παρατηρούνται ξηράσεις παγκύπρια, παρατηρούνται ξηράσεις μέχρι ακόμα και στο πληθυσμό των κέντρων στο δάσος Πάφου. Τώρα, αυτό το τμήμα δασών έχει διαχειριστικά σχέδια για όλες τις δασικές περιοχές, τα οποία τροποποιούνται ανάλογα με τις απαιτήσεις της εποχής. Έχουμε κατακτήσει ήδη κατάλογο με είδη φυτών, τα οποία έχουν δείξει ανάλογα με την περιοχή που υπάρχει το πρόβλημα, είναι τρομερά αθεκτικά ή τουλάχιστον πολύ αθεκτικά στις αλλαγές τις οποίες υπέρχονται, ειδικά όπως είναι το παιδί, όπως είναι η χαρακτηριστική, και αλλάσουν οι φυτίες. Το πάρκο της Αθαλάσσας κυρίως, τα δέντρα τα οποία έχουν επηρεαστεί, πρόκειται περί της σήμερης πέφκης, η οποία καλά έκαναν πριν 40 χρόνια όταν την εφητέψαν και οι καιρικές συνθήκες ήταν διαφορετικές, αλλά φαίνεται ότι καταπονούνται πολλά με την κλιματική κρίση και έχουμε αρκετές ξηράσεις. Οπότε θα αλλάχτουν με άλλα είδη.
0: Θα αντικατασταθούν. Φαντάζομαι σωστικές εργασίες γίνονται και σε άλλες περιοχές.
1: Παγκύπρια γίνεται. Υπάρχουν διαχειριστικά σχέδια για κάθε περιοχή, ανάλογα και με την έκθεση την οποία παρατηρούνται αυτά τα φαινόμενα. Υπάρχουν αντίστοιχα διαχειριστικά σχέδια.
0: Είναι παγκύπριο λοιπόν, μας λέτε, το θέμα αυτό της ξύρασης δέντρων. Δεν είναι ανησυχητικό όμως από πλευράς τμήματος δασών, έτσι κυρία Κυριακού?
1: Όχι, ανησυχούμε. Γι' αυτό και έχουμε κάνει τα διαχειριστικά σχέδια τα τελευταία χρόνια και προχωρούμε εντατικά σε νέες φυτίες, πάντα λαμβάνοντας υπόψη πολλούς παράγοντες. Για να φυτέψεις, για παράδειγμα στο πάρκο της Αθαλάσσας, για να φυτέψεις κάποια είδη, επειδή υπάρχει η καυκάλα, οι συμπαγές πέτρωμα μερικά εκατοστά κάτω από το έδαφος.
0: Ναι.
1: Παίρνουμε πάνια, το σπάζουμε, τοποθετούμε φρέσκο χώμα, διαλέγουμε τα είδη τα οποία ευδοκιμούν και αντέχουν στην κλιματική κρίση και τα φυτεύουμε. Μετά πιέζει το νερό. Χρησιμοποιούμε το ανακυκλώσιμο νερό, κάνουμε διαχείριση των όβριων υδάτων, χρησιμοποιούμε, αν μπορούμε, βιτιοφόρα για το να αποτίζονται τα φυτά, ώστε να μπορέσουμε να ζούμε τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια της ανάπτυξης τους στις συνθήκες που χρειάζονται για να μπορούν να επιβιώσουν μελλοντικά. Ανάλογα με την περιοχή φύτευσης είναι και το ανάλογο διαχειριστικό σχέδιο. Σίγουρα εκείνο το οποίο δεν κάνουμε, έχουμε σταματήσει, πρέπει και στους συμπολίτες μας να σταματήσουν να φυτεύουν είδη τα οποία φαίνεται ότι επηρεάζονται από την κλιματική κρίση ή φυτά τα οποία έχουν μεγάλες απαιτήσεις σε νερό και με την υδατική κρίση την οποία έχουμε στην Κύπρο.
0: Μάλιστα. Άρα γίνονται έτσι κάποιες ενέργειες για να αντιμετωπίσουν.
1: Πολλές ενέργειες γίνονται.
0: Μάλιστα. Είναι ένα παγκύπριο λοιπόν θέμα που απασχολεί αυτό της ξύρασης των δέντρων. Τώρα με την αύξηση και της θερμοκρασίας ξέρουμε ότι λειτουργούν σε όλες τις περιοχές, τουλάχιστον τις δασικές, πυροφυλάκια ο πλευράς του τμήματος δασών, τα οποία είναι σε 24-ωρη επαγρύπνηση για την αντιμετώπιση και των περιπτώσεων πυρκαγιάς, έτσι κύριε Κυριακό?
1: Ακριβώς. Από την 1η του Απρίλη ήδη το τμήμα δασών βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, θωρακίζοντας τα δάση μας και όχι μόνο μέχρι και 2 χιλιόμετρα από τα δάση που σχεδόν όλες τις αγροτικές μας περιοχές, περίπου το 53% των ελεύθερων περιοχών της Κύπρου επί 24 ώρου βάση.

0: floor, όχι μόνο από τα παρατηρητήρια, αλλά από χρησιμοποιούμε και νέα τεχνολογία εδώ και μερικά χρόνια, με κάμερες σήμασης, με ηλεκτρονικά συστήματα κλπ, ώστε να έχουμε άμεση πρώτη ενημέρωση μόλις βγει ο πρώτος καπνός και αν είναι δυνατό σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν θέλουμε να είναι πάνω από 12 λεπτά, να βρίσκονται μέσα από πυροσβεστικά οχήματα. Προς το παρόν φαίνεται ότι η στρατηγική αυτή του τμήματος Δασών φέρνει αποτελέσματα, αφού καθημερινά έχουμε επεισόδια πυρκαγιών τα οποία προλαβαίνουμε, μπορεί να μην φτιάχνουν στη δημοσιότητα, αλλά σίγουρα δεν τα προλαβαίναμε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, μπορεί να εξελίσσουν σε μεγάλα επεισόδια.
1: Συνεχίζεται και...
0: είχαμε αρκετά.
1: Ναι, βεβαίως. Συνεχίζεται και φέτος η από αέρος επιτήρηση, κύριε Κυριάκο.
0: Καθημερινά. Τα πτυτικά μέσα τώρα βρίσκονται στην Εθνική Φρουρά. Αλλά σε συνεργασία μαζί με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Τμήμα Δασών διενεργούνται καθημερινά περιπολίες, εναέριες περιπολίες από τα πτυτικά μέσα για να βοηθούν και αυτά σε οποιοδήποτε περιστατικό έχουμε να αντιμετωπίσουμε.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, Γκρένα μου. Καλό μεσημέρι να έχετε.
2: Μεσημβρινές διαδρομές στο κόσμο.

0: με σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Συνέχεια επιστρέφουμε στα του Δήμου Ιεροκηπίας. Είχαμε στην αρχή της εκπομπής μας τον αντιδήμαρχο, τον Ανδρέα Σίκη. Πάμε στο πρόγραμμα κάθε εβδομάδα και μια γειτονιά του Δήμου. Είπαμε ότι αύριο το πρόγραμμα αυτό που ξεκίνησε από την Αγία Μαρινούδα και ολοκληρώθηκε η Αγία Μαρινούδα θα βρεθεί στην περιοχή της Κολώνης. Η Κολώνη είναι δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Ιεροκηπίας, είναι δημοτικό διαμέρισμα της Γεροσκήπου. Εδώ και χρόνια εντάχθηκε η Κολώνη στον Δήμο της Γεροσκήπου. Ο κοινοτάρχης, ο Πανίκος ο Σκορδής, ο συνάδελφος, είναι ήδη μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Πανίκο.
1: Καλό μεσημέρι, Άννα. Καλό μεσημέρι στο Αδροαδέστα.
0: Κοινοτάρχης της Ενορίας Κολώνης, τα τελευταία χρόνια. Να πάμε λοιπόν και να δούμε έτσι τη δική σας ενορία με αφορμή την επίσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δημάρχου, αλλά και των εργαζομένων με βάση το πρόγραμμα «Κάθε εβδομάδα και μια γειτονιά». Τι χρειάζεται στην Κολώνη να γίνει, ποιες είναι οι δικές σας έτσι
1: εκτιμήσεις? Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς εγώ να συγχαρώ το Δημοτικό Συμβούλιο και τον Δήμαρχο για αυτήν την πρωτοβουλία, που δεν είναι μόνο η Κολώνη, είναι γενικά κάθε περιοχή.
0: Όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου.
1: Ναι, πολύ και σωστά ανέφερες ότι η Κολώνη ενοποιήθηκε εδώ και χρόνια. Εμείς έκαναμε και δημοψήφισμα και ενοποιηθήκαμε. Δεν είναι τώρα που ενοποιηθήκαμε. Είμαστε ενωρία, ενταχθήκαμε στο Δήμο Γεροσκήπου πριν χρόνια. Είναι μια πολύ σωστή κίνηση, γιατί το θέμα της καθαριότητας είναι ένα θέμα το οποίο δεν επηρεάζει μόνο την Πάφο ή την Γεροσκήμου ή την Κολώνη. Είναι γενικά θέμα το οποίο επηρεάζει όλη την Κύπρο και γενικά οι Κύπροι δεν είμαστε καθαροί όσο οι Ευρωπαίοι, οι Γερμανοί, οι Ελβετοί. Mm-hmm. Δηλαδή πετούμε χαρτιά στους δρόμους, αφήνουμε πράγματα στα πεζοδρόμια, δεξιά-αριστερά.
0: Μάλιστα.
1: Άρα πρέπει και, ο Δήμος μπορεί να κάνει κάτι, η κοινότητα ή οποιοδήποτε, όμως χωρίς τη συνεισφορά των πολιτών, δηλαδή να, οι πολίτες να καταλαβαίνουν ότι πρέπει να προσέχουν και να μην λερώνουν. Mm-hmm. Οι δημόσιοι χώροι είναι και δικοί μας, γιατί είναι για όλους μας και τα πάρκα και όλα. Δεν βλέπετε ότι ένας υπάλληλος του Δήμου μέρα παραμέρα ή και κάθε μέρα καθαρίζει το δρόμο από την περιοχή της Γεροσκήπου, έρχεται Κολώνη και προχωρά τώρα γιατί πάει μέχρι Τίμη. Mm-hmm. Την επόμενη ημέρα, αν κοιτάξετε σε 2-3 μέρες, πάλι έχει χαρτιά στους δρόμους και αφήνουν πράγματα.
0: Το σημαντικό είναι η συνείδηση από τον κόσμο και η καλλιέργεια κουλτούρας, τόσο ώστε να διατηρούν τους χώρους καθαρούς, να μην πετάνε οτιδήποτε, ειδικά στην Κολώνη όπου είναι και το πράσινο σημείο που μπορούν να μεταφέρουν περισσότεροι.
1: Να σας καταγγείλω, δεν ξέρω αν περνάτε από εκεί και βλέπετε.
0: Περνάω πολύ συχνά και βλέπω πολύ τακτικά, κυρίως τα Σαββατοκύριακα, τις ώρες που είναι κλειστό, η σωρή να είναι στα καγκέλια έξω.
1: Και το τραγελαφικό της υπόθεσης είναι ότι όταν ερώτησα εκεί τους υπαλλήλους και τους άλλους, μα γιατί δεν τους πιάνετε με την κάμερα και τα λοιπά.
0: Ναι, με αυτό θα ρωτούσα και εγώ τώρα.
1: Απαγορεύεται, είναι προσωπικά δεδομένα, τι είναι και τα λοιπά. Μα δεν γίνεται, δεν μπορούν να τους καταγγείλουν αν τους πιάσει η κάμερα. Μα δεν γίνεται αυτό το πράγμα, είναι απαράδεκτο. Πραγματικά ντροπή, καλό τον κόσμο να μην δει εκείνους τους λίγους τους ασυνείδητους να μην τα αφήνουν έξω από το πράσινο σημείο. Mm-hmm. Ή μπορεί να είναι το πράσινο σημείο εκεί και πιάνουν 300-500 μέτρα και τα πετούν δεξιά-αριστερά. Mm-hmm.
0: Ναι, αυτό είναι το τραγικό της όλης κατάστασης. Θέματα καθαριότητας λοιπόν είναι αυτά τα οποία επισημαίνεται ότι θα πρέπει περισσότερο να είναι στην φροντίδα του γενικότερα του...
1: Είναι το πρώτο, γιατί για να ξέρετε, επειδή ασχολούμαι χρόνια με τα με την τοπική αυτοδιοίκηση, ήμουν και δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος σχολικής εφορίας. Ο πολίτης ενδιαφέρεται για τα μεγάλα έργα, είτε να κάνει θέατρο, να έχεις γήπεδα, να έχεις κολυμπητήρια και οτιδήποτε, που είναι καλό το πράγμα. Όμως το πρώτο πράγμα που ενδιαφέρεται ο πολίτης είναι να είναι καθαρή η πόλη, γενικά όλες οι περιοχές, να έχει δρόμο να μην σπάσουν τα αυτοκίνητα του κόσμου, δηλαδή να είναι σωστά ασφαλτοστρωμένη, να έχει πεζοδρόμιο να περπατήσεις. Και τη στιγμή που θα χρειαστεί κάτι ο Δημότης και θα σηκώσει το τηλέφωνο, γιατί έχει γραφείο παραπώνων τώρα ο Δήμος, η ΕΡΟΚΙΠΙΕΦ, είναι να πάρεις έναν τηλέφωνο, έχω το τάδε πρόβλημα, και να είναι άμεση η εξυπηρέτηση του πολίτη. Έσπασε μια σωλήνα, έγινε εντύνο, αν και τώρα δεν ανήκει η υδροδότηση στον Δήμο, αλλά και πάλι μπορούν να βοηθούν και να ενημερώνουν και εκείνοι τον ΕΟΑ για τα σπαθήματα, με γίνονται σπατάλες. Αμέσως πρέπει να ανταποκρίνεται η λειτουργία, η δημοτική αρχή στο Δημό. Αυτό είναι ποιότητα. Τώρα για την περιοχή μας, σύνομαι που ζήτησα από τον Δήμαρχο και φαίνεται ότι είναι να γίνει, είναι στάσεις λεωφορείων. Αν κοιτάξετε έξω από την υπεραγορά Σκλαβενίτη, στέκει ο κόσμος εκεί, δεν έχει στάσεις λεωφορείου, δηλαδή να είναι ένα σκεύαστρο, ούτε βροχές που αυτά, ή βγαίνοντας, κατεβαίνοντας από την Κολόνη πριν το Ρόνταπα, ότι έχει πάλι στάσεις λεωφορείου, ενώ έχει στάσεις, αλλά δεν έχει σκεύαστρα.
0: Ναι. Απλά είναι η ταμπέλα για τη στάση, δεν έχει σκεύαστρα.
1: Γίνεται. Στέει πολλοί κόσμος τώρα με τον ήλιο, το χειμώνα με τις βροχές. Προσχεθήκα μου, όχι τώρα, προηγούμενες δημαρχίες, ότι θα το έκανα. Τώρα ο Νίκος ο Παλιός είπε μου ότι σύντομα θα μπουν οι στάσεις λεωφορείων. Τώρα, πάντα πρέπει να σκεφτούμε αυτήν την πράγμα. Δηλαδή, μπορούμε να κάνουμε κριτική, να είναι καλόπιστη, γιατί αν αρχίσουμε να πυροβολούμε συνεχώς τους δημοτικούς συμβούλους, των δήμαρχων, των δημαρχείων κτλ., δεν προσφέρουμε έργο. Καλό είναι να βγαίνουν τα πράγματα προς τα έξω, να πηγαίνουμε κοντά τους, να τους ενημερώνουμε και να τα απαιτούμε αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Διότι με το να βγαίνει συνέχεια την κατηγορά, το βλέπω ότι ορισμένως συνέχεια, νομίζω είναι παραγωγικό καθόλου.
0: Στάσεις λεωφορείων, καθαριότητα λοιπόν. Δεν ξέρω με τα θέματα των πάρκων και του πρασίνου τι γίνεται στην Κολόνη.
1: Εντάξει, σε καλών επιπεδών, όμως υπάρχουν περιθώρια. Δηλαδή μπορεί ακόμα να βελτιωθεί περισσότερο. Πρέπει να βάλουμε και μια εντάξει με τους σκύλους, γιατί γίνεται, ας πούμε, τα πάρκα να παίρνουμε τους σκύλους, να μην έχουμε μαζί μας σιαράκι, να μην έχουμε σακουλάκι κτλ. Και να πηγαίνουν τα μωρά ύστερα να παίζουν. Γιατί συμβαίνει, το βλέπετε και εσείς. Ας πρέπει να βγαίνουν και τα μωρά. Ή και πρέπει να ελέγχουν τους σκύλους, να μην έχουμε δυστυχήματα. Γιατί συνήθως βλέπετε κάθε τόσο έχουμε ένα ατύχημα ή δυστύχημα με σκύλο. Δηλαδή εκείνος που έχει σκύλο, είτε στην αυλή του, είτε άλλος περπατά απ' έξω, είτε εκείνος που τον έχει και προσέχει τον και παίρνει τον περίπατο, πρέπει να έχει έγνοια, γιατί το ζώο δεν ξέρει. Μπορεί να εξαγριωθεί για οποιοδήποτε λόγο και να τραυματίσει ακόμα το χειρότερο, να σκοτώσει σε κάποιον. Άρα και τούτα πρέπει να τα κοιτάξουμε. Το άλλο είναι ένα αναψυχτήριο που θέλουμε κάτω, το οποίο προωθείται κάτω στην κάτω Κολόνη, που είναι ο συνοικισμός που είναι προς την κάτω περιοχή, που είναι και τα μικρά τα γήπεδα. Αν προχωρήσει αυτό, θα είναι καλό να έχει η κοινότητα ένα χώρο όπου μπορεί να κάτσει να πιει τον καφέ σου, που ασυλούνται και οι νεαροί κτλ. Θα είναι και τούτο καλό. Άρα έχουμε θέματα, υπάρχει, διότι έχουν ξεκινήσει αρκετά και κάποια που περατώνονται έργα, δηλαδή μπορεί να έχει 4-5 έργα τώρα που γίνονται στη Γεροσκήπου μεγάλα, αλλά πρέπει να κοιτάζουμε και τα μικρά σίγουρα.
0: Βεβαίως, και όχι μόνο στο κέντρο, αλλά και στις
1: ενορίες. Ναι, αυτό λέω, πρέπει να, διότι ο καθένας που εντάσσεται περιμένει κάτι παραπάνω. Είμαστε κοινότητα, τώρα είμαστε δήμος, άρα περιμένει κάτι που το κέντρο πιο μεγάλο, πιο καλό. Γιατί αν είσαι στην παραλία της Τίμης, αναβαθμίστηκε, αλλά μπορούν να γίνουν ακόμα περισσότερα πράγματα στην παραλία της Τίμης. Ενώ πρέπει να γίνονται και στα Κονιά και σε όλα, και στην Αχέλια, σιγά σιγά.
0: Πάντως η Κολόνη τα τελευταία χρόνια έχει πάρει μια ιδιαίτερη ανάπτυξη. Έχουν...
1: Αν πάτε από την περιοχή του Μαργαρίτας Γιασίδου που οδηγεί προς την Αγία Μαρινούδα, πιο δεξιά, υπάρχει ένας οικοδομικός οργασμός. Mm-hmm. δυστυχώς ή ευτυχώς δεν μπορεί κανένα να σταματήσει την ανάπτυξη. Είναι η περιοχή η οποία αναπτύσσεται ραγδαία, μιλώ του δεκάδες κατοικίες.
0: Βεβαίως. Παλαιότερα είχε γίνει μια συζήτηση για τα όρια εκεί μεταξύ Γεροσκήπου Κολώνης για νέο δημοτικό σχολείο. Επανέρχεται αυτό το αίτημα ή όχι?
1: Το επαναφέραμε για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά δεν ξέρω, δεν ενημερωθήκα από το δήμαρχο που βρίσκεται. Γιατί σίγουρα είναι να θέλουμε ακόμα ένα δημοτικό. Νηπιαγωγείο σίγουρα, γιατί αν η νηπιαγωγεία μας δεν χωρούν. Είναι τον καιρό που ήμουν τότε εγώ πρώτο της σχολικής εφορίας που κάναμε το αλφα δημοτικό μαζί με νηπιαγωγείο. Έχουμε και το κάτω, έχουμε και το κοινοτικό, αλλά η Γεροσκήπου, για φανταστείτε, πως το 1974 πριν την τουρκική εισβολή, μπορεί να ήταν 2-3 χιλιάδες κατοίκοι. Τώρα μιλούμε για, περάσαμε τις 10 χιλιάδες, τώρα είμαστε 12 χιλιάδες μόνο η Γεροσκήπου.
0: Μάλιστα.
1: Άρα πρέπει να γίνουν πράγματα, πραγματικά.
0: Για να δούμε λοιπόν αύριο τι θα καταγράψουν τα συνεργεία του Δήμου και θα συζητήσουμε στη συνέχεια για το τι θα γίνει, αν θα προχωρήσουν, αν θα γίνουν. Αύριο θα περάσουν από τις οδούς Αγίου Ιλαρίωνος, Αγίας Μαρκέλλας, Αγίου Μέμνονος, Αγίου Νεοφύτου, Αγίας Φωτεινής, Αροδάφνης, Ευρυδίκης, Λεμονάρη, Μαργαρίτας, Λιασίδου, Ρίγαινας, Ριγέννης, Ρόδου, Χρήστου Σαμάρα, Φιλιάς και Νεόφυτου Χατζηλαμπρή. Από αυτές τις οδούς θα περάσουν αύριο.
1: Είναι αρκετές.
0: Σχεδόν ολόκληρη η κολόνη. Μάλιστα.
1: Είναι σχεδόν ολόκληρη η περιοχή.
0: Θα τα πούμε ξανά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλό πάρα μεσημέρι. Πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά.
0: Ήταν ο κοινοτάρχης ενορίας της Κολώνης, ο Πανίκος Σκορδής λοιπόν.

0: με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

0: Μας σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμο, συνέχεια κυρίες και κύριοι. Αυτή την ώρα καθημερινά φιλοξενούμε προέδρους κοινοτήτων, προέδρους συμπλεγμάτων κοινοτήτων της επαρχίας μας. Σήμερα θα πάμε στα Μανδριά, την κοινότητα της Πάφου. Ο κύριος Χρήστος Μιχαηλίδης, ο κοινοτάρχης, είναι ήδη μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Μιχαηλίδη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Άννα Κυριάκου.
0: Τα Μανδριά είναι στο σύμπλεγμα, στο σύμπλεγμα Αφροδίτη, με έδρα την Αναρίτα, έτσι?
1: Ναι, ανήκουμε στο σύμπλεγμα που είναι το σύμπλεγμα Αφροδίτη.
0: Μάλιστα. Και πλέον αριθμεί πόσους κατοίκους στα Μανδριά, γιατί τα τελευταία χρόνια με την ανάπτυξη που έχει πάρει δεν είναι μία από τις μικρές κοινότητες της επαρχίας των 200-300 κατοίκων.
1: Ναι, εντάξει, είναι και καταγραφή επίσημη το 2021. Διαφωνούσαμε, κάναμε και σταθή. Είναι μία καταγραφή και βρήκαν ότι είναι 1200 κατοίκοι. Εντάξει, διαφωνούμε, γιατί αν σας εξηγήσω τον λόγο, έχουμε 1100 σπίτια με ενεργό ρολόι νερού.
0: Ναι.
1: Κάθε σπίτι δεν μένει ένα άτομο μόνο. Mm-hmm. Εντάξει, έχει αρκετούς ξένους. Εμείς υπολογίζουμε που είμαστε στο χωριό να έχουμε κοντά στους 2.500 κατοίκους.
0: Κοντά στους 2.500 κατοίκους. Φυσικά οι ντόπιοι είναι...
1: Η μισή.
0: Είναι η μισή.
1: Η μισή.
0: Ή και λιγότερη.
1: Δεν είναι λιγότερη. Έχει, εντάξει, μπορεί αν πάρει στον εκλογικό κατάλογο που είναι καταγεγραμμένη να είναι πιο λίγη, υποθέτε, αλλά είναι αρκετοί Κύπροι που είναι από την Λεμεσόν που αγόρασαν στα Μανδριά και μένουν μόνοι στα Μανδριά από την Πάφο, από χωριά πάνω, που μπορεί να μην μεταφέραν το ψήφο τους, αλλά είναι κάτι μόνιμη κάτοικη, είναι περίπου η μισή.
0: Μάλιστα. Μεγάλη κοινότητα πλέον, με 2,5 κοντά υπολογίζεται 1.000 κατοίκους. Κάποτε την χαρακτηρίζαμε γεωργική κοινότητα της επαρχίας στα Μανδριά.
1: Εντάξει, υφίστανται. Η γεωργία υφίστανται ακόμα και... Εντάξει, μπορεί να μην είναι στο βαθμό
0: που ήταν που τα παλαιότερα χρόνια, ναι.
1: Που ήταν παλαιότερα, αλλά εξακολουθεί να είναι η γεωργική κοινότητα. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχουν αρκετά τουρκοκυπριακά δεμαχία που αξιοποιούνται κυρίως στη γεωργία.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Στην κοινότητα ξέρουμε ότι λειτουργεί και δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο, τα οποία θα συνεχίσουν και συνεχίζουν τη λειτουργία τους, έτσι.
1: Ναι. Το δημοτικό μας αριθμά κοντά στα 80 μωρά τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Αρκετά μεγάλο ποσό αριθμός για κοινότητα, για χωριό.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν είναι δημοτικό συμπλέγμα, είναι δημοτικό σχολείο Μανδριών.
0: Μανδριών, δεν είναι συμπλέγματος, δεν είναι περιφερειακό, είναι αποκλειστικά της κοινότητας.
1: Μωρά από, από την κοινότητα Μανδριών, και μάλιστα έχουμε και αρκετά μωρά που δεν ήταν στο σχολείο το δημοτικό, που είναι από τα Μανδριά, γιατί δεν ήταν ολοήμερο, που του χρόνου θα είναι και ολοήμερο.
0: Α, θα είναι και ολοήμερο.
1: Ναι, και επειδή τώρα, εντάξει, έχουμε πρόβλημα με το χώρο, γιατί δυσκολευόταν να αντεπεξέλθει ο δημοτικό λόγο χώρου, δέχτηκε το Υπουργείο, βγήκαν τα σχέδια και τώρα είναι στη διαδικασία των προσφορών για να χτιστεί νέο νηπιαγωγείο, κοινοτικό νηπιαγωγείο και δημοσίο.
0: Mm-hmm.
1: Και το νηπιαγωγείο το υφιστάμενο, επειδή είναι ακριβώς δίπλα από το δημοτικό, θα ενωθεί το δημοτικό και να γίνει ενιαίο δημοτικό μεγάλο.
0: Α, θα μπει οι αίθουσες του νηπιαγωγείου στο δημοτικό σχολείο για να καλυφθούν οι ανάγκες.
1: Ναι, και το νηπιαγωγείο θα μεταφερθεί λίγο πιο κάτω στα 300 μέτρα, καινούργιο κτίριο μεγάλο, διτάξιο, για να παίρνει και μωρά με λίγο μικρότερη ηλικία.
0: Mm-hmm.
1: Και θα γίνουν και ολοήμερα.
0: Είναι σημαντικό το να υπάρχουν αυτές οι διευκολύνσεις για τους κατοίκους που επιλέγουν να ζήσουν σε μια κοινότητα, κύριε Μιχαηλίδη.
1: Ναι, κάναμε μεγάλη προσπάθεια και το πετύχαμε να γίνει τώρα ολοήμερο. Mm-hmm. Εντάξει, όπως είναι οι συνθήκες της ζωής, και οι δύο γονείς δουλεύουν και αρκετοί αγκαταστάθηκαν τα τελευταία χρόνια στα Μανδριά που δεν έχουν ούτε παππούδες, δηλαδή πατεράδες εδώ για να βοηθούν με τα παιδιά τους, και ήταν ένα πρόβλημα ότι δεν ήταν ολοήμερο. το Υπουργείο το δέχτηκε και από το χρόνο θα είναι και ολοήμερο.
0: Μάλιστα. Για φέτος μεταφέρονται σε άλλα ολοήμερα σχολεία?
1: Ναι, αρκετά μωρά διάλεγαν και πήγαιναν σε γειτονικά σχολεία που ήταν ολοήμερα. Mm-hmm. Τώρα με τη νέα χρονιά όσα μωρά μας εγκρίναν το δημοτικό, με την προοπτική να προκαλούμε μια προσπάθεια, δεν το πετυχάμε από τα φέτος. Είπαμε να ξεκάνουμε μια προσπάθεια του χρόνου να γίνει και το νηπιαγωγείο ολοήμερο, για να μπορούν να αντεξέρχονται γονείς.
0: Μάλιστα. Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινότητα αυτή την περίοδο, ειδικά κύριε Μιχαηλίδη?
1: Προβλήματα, εντάξει, νομίζω, τι προβλήματα, είμαστε σε αρκετά καλή κατάσταση, δηλαδή και τα υπουργεία που ζητούν βοήθειες πράγματα, και η κυβέρνηση είναι πάντα δίπλα μας και η Βουλή, όσες φορές αποταθήκαμε και για να επιλύσουμε κάποια προβλήματα, ήταν πάντα δίπλα μας και όλα τα κόμματα βασικά. Όσες φορές ζητήσαμε βοήθεια, λύσαμε τα περισσότερα προβλήματα. Το μόνο θεωρώ πρόβλημα της περιοχής δάμε, το Μαντριό, είναι λίγο τα αεροπλάνα.
0: Α, ο θόρυβος.
1: Ο θόρυβος που δημιουργούν, η χορύβαση που δημιουργούν τα αεροπλάνα, που εντάξει είναι και μετά και το στρατηγικό αεροδρόμιο, είναι εντάξει, δημιουργείται λίγο θόρυβος στο παραλιακό με το που έχει πάνω στο χωριό. Mm-hmm. Εντάξει, μιλούμε με την κυβέρνηση, είμαστε σε επαφή. Ζήσαμε επίσημα, ζήσαμε κάποιες άλλες ελαφρύνσεις στο χωριό για να
0: αντισταθμιστικά
1: μέτρα για να συνεχίζει να είναι ελκυστικός προορισμός και η διαμονή το χωριό. Ελπίζουμε να ανταποκριθούν και σε αυτό το θέμα. Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Ένα αίτημα που είχατε ήταν δημιουργία παραλίας λουωμένων με ναυαγοσώστες και λοιπά. Έχετε...
1: Έχουμε παραλία λουωμένων εγκεκριμένη. Είχαμε λίγο πρόβλημα φέτος με τους ναυαγοσώστες. Δεν υπήρχαν ναυαγοσώστες βασικά. Δεν αδικό την επαρχιακή διοίκηση. Mm-hmm. Γιατί έκανε και η επαρχιακή διοίκηση προσπάθειες, αλλά δεν υπήρχαν οι ναυαγοσώστες. Τώρα επιλύθηκε το πρόβλημα. Είμαστε σε συνεχώς επαφή, συνεχής επαφή. Τώρα έχουν προσληφθεί βασικά ναυαγοσώστες και εντάξει, έχουν μεταφερθεί στον πύργο και λειτουργά κανονικά οργανωμένα.
0: Άρα είμαστε και από αυτές τις απόψεις.
1: Εντάξει, σίγουρα στην πορεία θα θέλαμε να γίνει και μια θωράκιση της παραλίας, αλλά εντάξει, δεν είναι εύκολο το επιχείρημα. Κάνουμε τις προσπάθειες μας, θα δείξει η πορεία που θα μας οδηγήσει.
0: Μάλιστα. Είναι πάντως μια περιοχή η οποία δέχεται αρκετούς επισκέπτες λουόμενους η παραλιακή σας περιοχή.
1: Όχι μόνο λουόμενους, και αρκετά ζευγάρια νέων ανθρώπων έρχονται καθημερινά στο χωριό και προσπαθούν να αγοράσουν ένα σπίτι ή ένα διαμέρισμα για να μείνουν. Τώρα υπάρχει ένας κορεσμός, δεν υπάρχει τίποτε προσπόληση. Εντάξει, περιμένουμε. Στην πορεία σίγουρα θα χτίσουν και άλλα σπίτια για να μεγαλώσει και άλλο το χωριό.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν αυτά τα δύο χρόνια σχεδόν της συμμετοχής σας στο σύμπλεγμα. Πώς θα είδατε, πώς βλέπετε την συνεργασία? Υπάρχουν κάποια πράγματα που θα θέλατε να αλλάξουν, ειδικά κύριε Μιχαηλίδη?
1: Να σας πω. Κατά την άποψη μου, δεν ξέρω τι είναι στα άλλα συμπλέγματα. Το δικό μας το σύμπλεγμα δουλεύει αρκετά καλά. Υπάρχει μια ψωή συνεργασία με όλους τους κοινοτάχες της περιοχής. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν προβλήματα, δηλαδή να προσπαθήσει κάποιος και ο άρχης να κάνει προβλήματα στον άλλο κοινοτάχη. Είμαστε νομόφωνοι σε όλες τις αποφάσεις. Υπάρχει συνεργασία. Σίγουρα εντάξει, πρέπει να αναπτυχθεί κι άλλο η συνεργασία, γιατί ήταν πρωτόγνωρη αυτή η συνεργασία που γίνεται τώρα. Ο χρόνο νομίζω λειτουργά υπέρ μας. Δηλαδή βλέπουμε μήνα με το μήνα ότι αυξάνεται ο τρόπος που συνεργαζόμαστε. Μπαίνουμε και σε άλλους τομείς συνεργασίας, κάτι που θα βοηθήσει και τους χωριανούς και τον Μαντριό, αλλά και τους άλλο, και τον άλλο χωριό τους, κάτι που σου θα αποφεληθούν νομίζω από αυτή τη συνεργασία που υπάρχει.
0: Μάλιστα. Άρα είναι και λίγες οι κοινότητες στο δικό σας το σύμπλεγμα.
1: Είμαστε 6-7 κοινότητες.
0: Είστε, ναι.
1: 7 εκ των οποίων οι τέσσερις είμαστε αρκετά μεγάλες κοινότητες,
0: ναι,
1: και οργανωμένες. Και άλλες κοινότητες μπορεί να είναι λίγο πιο μικρές, αλλά έχουν και αυτή οργάνωση. Λειτουργούμε νομίζω άψογα. Mm-hmm.
0: Ναι, είναι η Αναρίτα, τα Κούκλια, τα Μανδριά, μεγάλες κοινότητες στο σύμπλεγμα που φαντάζομαι ότι είναι σημαντικό.
1: Έχουμε και αρκετούς υπαλλήλους.
0: Ναι, είχατε, εσείς είχατε προσωπικό και προηγουμένως.
1: Ναι, είχαμε τα κοινότητες, κάτι που επωφεληθήκαμε τώρα και νομίζω και με την πρόσληψη, με τις νέες προσλήψεις που θα γίνουν τώρα του γραμματέα, του πολιτικού μηχανικού, νομίζω θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η να γίνουν πιο οργανωμένα το σύμπλεγμα, κάτι που θα αποφεληθούν και οι κοινότητες.
0: Βεβαίως, γιατί οι άλλοι συνάδελφοι σας κοινοτάρχες που είναι σε άλλα συμπλέγματα που δεν είχαν και δεν έχουν ακόμα προσωπικό, μας είπαν ότι ουσιαστικά δεν άλλαξε τίποτα για τους ίδιους από την μεταρρύθμιση. Ό,τι κάναμε τα κάνουμε, μου είπαν αρκετοί κοινοτάρχες.
1: Εντάξει, εντάξει. Σίγουρα γίνονταν και πριν δουλειές, αλλά πρέπει να πάμε να δούμε λίγο το θέμα πιο σφαιρικά. Ναι, παίρναμε προσφορές στα χωριά. Άλλο να παίρνεις προσφορά σαν μια κοινότητα και άλλο να παίρνεις προσφορά για 7 κοινότητες. Σίγουρα θα παίρνεις και καλύτερες τιμές.
0: Βεβαίως.
1: Τώρα που με την πρόσληψη του γραμματέα θα υπάρχει περισσότερη οργάνωση, με την πρόσληψη του πολιτικού μηχανικού, κάποια έργα που θα μπορούν να οριμάζει ο πολιτικός μηχανικός θα βοηθά για να οριμάζουν πιο νωρίς, ενώ πιο πριν πρέπει να πάει σαν μέση ανάθεση με εξωτερικούς συνεργάτες, ενώ τώρα θα γίνουν πιο, νομίζω θα βελτιωθεί και άλλο η κατάσταση αρκετά.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν από την κοινότητα των Μανδριών. Να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ κάθε καλό. Καλό μεσημέρι, κύριε Μιχαηλίδη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας. Γεια σας.
0: 2.500 λοιπόν περίπου οι κάτοικοι στα Μανδριά, σύμφωνα με τον κοινοτάρχη, τον Χρήστο Μιχαηλίδη.

0: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
2: Με σημερινές διαδρομές στο ραδιοκόσμο, κυρίες και κύριοι, πριν πάμε στο αστυνομικό δελτίο, να πούμε ότι σήμερα ήταν η ετήσια γενική συνέλευση του ΠΑΣΙΞΕ, του Παγκυπρίου Συνδέσμου Ξενοδόχων. Και να αναφέρουμε ότι την σκυτάλη της ηγεσίας του ΠΑΣΙΞΕ παρέδωσε ο Θάνος Μιχαηλίδης. Τον νέο πρόεδρο του ΠΑΣΙΞΕ, τον Γιάννο Πανταζή.

Με σημερινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, ώρα να πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Κάνουμε αρχή με την Πάφο. Και τις συλλήψεις δύο προσώπων για κατοχή ναρκωτικών. Στη σύλληψη λοιπόν 29χρονου και 21χρονου προχώρησε η αστυνομία χθες στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά παράνομη κατοχή ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Μέλη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών μετά από αξιολόγηση πληροφορίας ανέκοψαν αργά χθες το απόγευμα στην Κάτω Πάφο όχημα στο οποίο επέβαιναν δύο πρόσωπα. Μετά από έρευνα που διενεργήθηκε από τα μέλη της αστυνομίας εντοπίστηκαν στην κατοχή τους 3 γραμμάρια κάνναβης, μισό γραμμάριο μεθαμφεταμίνης και χρηματικό ποσόν 700 ευρώ και συνελήφθησαν για αυτόφορα αδικήματα. Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία των δύο προσώπων εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν 1 γραμμάριο κοκαίνης, 10 γραμμάρια μεθαμφεταμίνης, 73 δισκία κάπταγκον, 197 γραμμάρια κάνναβης και χρηματικό ποσόν 4.250 ευρώ. Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής τους. Χθες είχαμε και εκστρατεία εισπράξης ενταλμάτων προστίμου από μέλη της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου. Να πούμε ότι η εκστρατεία κάλυψε ολόκληρη την επαρχία Πάφου και έγινε από μέλη των αστυνομικών σταθμών Υπαίθρου που εκτέλεσαν συνολικά 213 εντάλματα και εισπράχθηκε χρηματικό ποσόν 60.155 ευρώ. Είχαμε και ένα επεισόδιο με ένα αλλοδαπό για τον οποίο είχε εκδοθεί διάταγμα υποχρεωτικής νοσηλείας στη ψυχιατρική κλινική Λευκωσίας, ο οποίος ταμπουρώθηκε σε δωμάτιο της κατοικίας του κρατώντας μάλιστα και ένα μαχαίρι. Το επεισόδιο τελικά έληξε όταν επέμβει η ΜΑΔ, η οποία και αφόπλησε τον 31χρονο, που μεταφέρθηκε τελικά στην ψυχιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας για υποχρεωτική νοσηλεία.

Κάνουμε αρχή με την σύλληψη 33χρονου κατοίκου Κύπρου για την υπόθεση της χθεσινής απόπειρας ληστείας σε Χρυσοχοΐο στη Λάρνακα. Ο ύποπτος θα οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου. Σε έρευνα στο διαμέρισμα του εντοπίστηκαν 3 πλήρη φυσίγγια και αεροβόλο όπλο για το οποίο δεν κατήχε άδεια, ενώ η αστυνομία αξιολογεί πληροφορίες για ενδεχόμενη εμπλοκή και άλλων προσώπων. Να πούμε ότι κατά την απόπειρα της ληστείας ο δράστης χτύπησε με όπλο τον ιδιοκτήτη του Χρυσοχοΐου στο κεφάλι και διέφυγε χωρίς να αποσπάσει οτιδήποτε. Ο ιδιοκτήτης του Χρυσοχοΐου είχε τραυματιστεί, μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Τα ξημερώματα γύρω στις 3:30 σημειώθηκε έκρηξη μπροστά από την κύρια είσοδο πολιτιστικού κέντρου Μπουάτ στο κέντρο της Λεμεσού. Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές στην είσοδο του κτηρίου αλλά και σε ένα όχημα το οποίο ήταν σταθμευμένο σε κοντινό σημείο. Ενώ στην Λεμεσό είχαμε και άλλα παρατράγουδα χθες βράδυ. Ομάδα νεαρών προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή της Λινόπετρας. Είχαν καλυμμένα τα πρόσωπα τους με κουκούλες και έβαλαν φωτιά σε ελαστικά τα οποία συγκέντρωσαν σε κυκλικό κόμβο στην οδό Κολονακίου. Με την άφιξη της αστυνομίας τα νεαρά πρόσωπα τράπηκαν σε φυγή, ενώ στο σημείο κλήθηκε και η πυροσβεστική υπηρεσία για να κατασβήσει την φωτιά που έβαλαν οι νεαροί στα ελαστικά.

Η αστυνομία συνέλαβε και 4ο άτομο για την επίθεση κατά Τουρκοκύπριου. Ο ύποπτος, ένας 18χρονος κάτοχος Σουηδικού διαβατηρίου, συνελήφθη χθες το απόγευμα, λίγο πριν αναχωρήσει από το αεροδρόμιο της Λάρνακας. Πρόκειται για 18χρονο, ο οποίος είναι κάτοχος Σουηδικού διαβατηρίου. Για την ίδια υπόθεση έχουν τεθεί χθες υπό οχταήμερη κράτηση άλλοι 3 συνομήλικοί του, όλοι οι κάτοχοι Σουηδικών διαβατηρίων, με καταγωγή από την Αλβανία, τη Χιλή και το Ιράκ.

Να πούμε ότι ο τέταρτος συλληφθής τέθηκε υπό επταήμερη κράτηση.

στη Λεμεσό η αστυνομία έχει δώσει την φωτογραφία και αναζητεί μια γυναίκα για κλοπή πορτοφολιού. Ήδη η αστυνομία παρακαλεί οποιοδήποτε γνωρίζει κάτι που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό ή την αναγνώριση της γυναίκας να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού ή με τον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό ή με τη γραμμή του πολίτη. Την ίδια ώρα στη Λεμεσό η αστυνομία συνεχίζει τις εξετάσεις της για την υπόθεση του τραυματισμού της 46χρονης. Λαμβάνονται καταθέσεις από πρόσωπα που ενδέχεται να σχετίζονται με την υπόθεση, ενώ η γυναίκα εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στη Λευκωσία.

Άλλη μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Στην Κύπρο αναμένεται να εκδοθεί η Λιθουανή που συνελήφθη για υπόθεση σφεντερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, με την νομική υπηρεσία να χαρακτηρίζει ως εξαιρετικά σημαντική την απόφαση του γαλλικού εφετείου, το οποίο στο παρελθόν είχε απορρίψει την έκδοση Ιρανού για παρόμοιας φύσεως αδικήματα.

0: Αυτές λοιπόν είναι οι σημαντικότερες αστυνομικές ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Με σημερινές διαδρομές επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο για να ρίξουμε μια ματιά και στα του καιρού.
1: Με σημερινές διαδρομές στο κόσμο.

Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό, ενώ σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα είναι νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτρη και στα νότια και τα ανατολικά παράλια ισχυρή μέχρι πολύ ισχυρή 5 με 6 μποφόρ.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής τριών μποφόρ και παροδικά τοπικά μέχρι μέτρη τριών ή και τεσσάρων μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη, ενώ η θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο την Τετάρτη και την Πέμπτη, μετά το μεσημέρι, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και ενδεχομένως στο εσωτερικό. Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις του απόγευμα. Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή δεν αναμένεται ότι θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές για την εποχή. Αυτά λοιπόν και για τις καιρικές συνθήκες. Και πριν σας αποχαιρετήσουμε, πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε άλλη μια είδηση που έχει να κάνει με το Υφυπουργείο Τουρισμού.

0: ενδιαφέρει δήμους και κοινότητες και φυσικά έχει να κάνει με την διοργάνωση Πασχαλινά Χωριά. Εκτός από τα χριστουγεννιάτικα χωριά, το Υφυπουργείο Τουρισμού προετοιμάζεται πλέον για την οργάνωση και λειτουργία πασχαλινών χωριών. Μια προσπάθεια η οποία θα μπει σε εφαρμογή από την ερχόμενη χρονιά. Πασχαλινά χωριά λοιπόν στην Κύπρο από το Υφυπουργείο Τουρισμού για το 2027. Με βάση την ανακοίνωση του Υφυπουργείου, το σχέδιο κινήτρων διοργάνωσης πασχαλινών εμπειριών και δραστηριοτήτων εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο την περασμένη Τετάρτη μετά από πρόταση του Υφυπουργείου. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε δήμους και κοινότητες και καλύπτει αγροτικές, ορεινές και ακριτικές κοινότητες. Στο πλαίσιο του σχεδίου θα επιλεγούν 10 δήμοι ή κοινότητες οι οποίοι θα οργανώσουν ολοκληρωμένο πρόγραμμα βιωματικών δραστηριοτήτων από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή του Θωμά. Να πούμε ότι οι εκδηλώσεις θα περιλαμβάνουν παρασκευή παραδοσιακών πασχαλινών δεσμάτων και χειροτεχνημάτων, στολισμό επιταφείου, παραδοσιακά παιγνίδια, ξεναγήσεις από αδιούχους ξεναγούς, εκμάθηση κυπριακών παραδοσιακών χορών, γνωριμία με τη βυζαντινή μουσική και την αγιογραφία, καθώς και δραστηριότητες στη φύση. Προαιρετικά θα μπορούν να οργανώνονται περίπτερα προβολής και πώλησης τοπικών προϊόντων. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό, τον κύριο Κουμή, το σχέδιο στοχεύει στην ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος κατά την πασχαλινή περίοδο, με έμφαση στην προσέλκυση επισκεπτών στην Ήπεθρο και τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών, καθώς και στη διατήρηση και προβολή της πολιτιστικής ταυτότητας της Κύπρου μέσω αυθεντικών εμπειριών. Οι περισσότερες πληροφορίες για τους όρους συμμετοχής και τη διαδικασία της υποβολής αιτήσεων θα ανακοινωθούν το αμέσως επόμενο διάστημα από το Υφυπουργείο Τουρισμού. Πασχαλινά χωριά λοιπόν για το 2027. Εδώ φτάνουμε στο τέλος των μεσημβρινών διαδρομών. Θα σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της μέρας. Μεσημβρινές διαδρομές και πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι.
1: Ήταν η εκπομπή «Μεσημβρινές διαδρομές» με την Άννα Κυριάκου.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μου.

Τρίτη σήμερα, 7 Ιουλίου, χρόνια πολλά στην Κυριακή, στον Κυριάκο, στον Οδυσσέα και στην Οδύσσια. Η μέρα της γλώσσας Σουαχίλη. Και η Σουαχίλη δεν είναι φιλή, είναι διάλεκτος. Τη λέγεσαι από τη φιλή, όχι, η Σουαχίλη είναι διάλεκτος. Λοιπόν, σας σήμερα το 1550 σημαίνει κάτι καταστροφικό. Οι Ισπανοί φέρνουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη, που σύντομα θα γίνει το αγαπημένο ρόφημα των Ευγενών και αργότερα όλα τα υπόλοιπα. Σας σήμερα το 1974 η Δυτική Γερμανία κερδίζει 2-1 την Ολλανδία και κατακτά το 10ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Ενώ σαν σήμερα το 1989 144 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταθέτουν πρόταση κατά του Ανδρέα Παπανδρέου και των 5 υπουργών του ΠΑΣΟΚ για παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ανοίγοντας το δρόμο για τη λεγόμενη κάθαρση που ξεκίνησε και δεν έφτασε ποτέ και ούτε θα φτάσει ποτέ. Σαν σήμερα γεννιέται το 1936 ο Νίκος Ξυλούρης.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

γίνεται σε όλα τα μέσα διαδικτυακά και όχι μόνο. Γνωστός τράπερ, διάσημο μοντέλο, επιχειρηματίας και influencer κατηγορούνται για παράνομη διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών. Σε βάρος του στιγματίστηκε δικογραφία η εμπορική επικοινωνία τυχερών παιχνιδιών που διοργανώνονται ή διεξάγονται χωρίς άδεια ως διαφημιστές, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Υπάρχει νόμος, αλήθεια τώρα. Υπάρχει νόμος για το τι βγαίνει και τι δεν βγαίνει, τι παρουσιάζουν οι influencer, τι βγαίνει στα κανάλια του YouTube και αν αυτό έχει έδρα την Ελλάδα ή τη Σικελία ή τη Μάλτα ή την Κύπρο ή το. Υπάρχει κανένας νόμος πουθενά που να διασφαλίζει το τι βλέπουμε εμείς και τα παιδιά μας ή το τι παίζουν? Δεν παίζει όλος ο κόσμος τζόγο με VPN, με σε ξένες εταιρείες? Μην μας χοροϊδεύετε. Τώρα τα ανακαλύψατε αυτά, το 2026. Ο λόγος για ένα γνωστό τράπερ, ένα γνωστό μοντέλο, παύλα επιχειρηματία, ένα γνωστό influencer και ένα ακόμα. Όλοι γνωστοί είναι, αλλά τα ονόματά τους γιατί δεν μας τα λέτε. Έχουν περισσότερο από 1.720.000 ακολούθους. Φυσικά. Γιατί παίζουν φρουτάκια. Και γιατί τους ακολουθούν αυτοί που βλέπουν τα φρουτάκια και νομίζουν ότι αφού παίζουν αυτοί και πατάνε κάθε πάτημα 200 ευρώ και 300 ευρώ, γιατί τα έχω δει, έχω παρακολουθήσει τέτοια αυτά, ότι μπορείς να το κάνεις και εσύ από το σπίτι σου. Για κάντο να δούμε και πάρε μας τηλέφωνο τέλος του μηνός να μας πεις πώς θα βγάλεις το μήνα.

υπάρχει μία 92χρονη ρουβίτσα που έκλειψε την παράσταση στην αυλία του Σάκη Ρουβακάλα. Εδώ είδαμε την Ντόρα Μπακογιάννη να εξομολογείται ότι είναι μια τρελή ρουβίτσα. Η κυρία Κατερίνα πήγε κρυφά στη συναυλία και η τρυφερή στιγμή του τραγουδιστή έγινε viral στα social media. 92! Ο Τσάντος Σάκης ήταν 24, ο Πέτρος Σάκης είναι 52, πες. Αυτή ήταν εσύ 40, ήταν πάλι 60, όχι, ήταν μεγάλη. Δεν βγαίνει το έργο. Η εγγονή της μόνο. Ένα αυτόν με το τρομερό στιγμιότυπο από συναυλία του Σάκη Ρουβά κατέκλυσε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εγώ δεν το είδα πουθενά, μόνο στα site το είδα. 92χρονη θαυμάστρια. Μάλιστα. Μια χαρά.

Αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Και επειδή η ραδιοθεραπεία σέβεται τον εαυτό της αλλά και τους ακροατές της, πρέπει να έχουμε και πολύ πολύ σοβαρά θέματα. Γι' αυτό, για αυτά τα πάρα πολύ σοβαρά θέματα, αν οδηγάτε αυτοκίνητό σας, σταματήστε κάπου δεξιά, γιατί δεν είστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσετε τη σοβαρότητα του θέματος. Πρέπει όμως να το πούμε, αν θέλουμε να σεβόμαστε τον εαυτό μας. Αυτά είναι τα δύο ζώδια που βάζουν πάντα τον εαυτό τους πάνω από όλους. Είναι οι μεγαλύτεροι παρτάκηδες του ζωδιακού, είναι η ερώτηση. Για να δούμε τώρα αυτά τα σοβαρά θέματα. Λοιπόν, ποια μπορεί να είναι αυτά? Ο Λέοντας. Αν υπάρχει ένα ζώδιο που γεννήθηκε για να ξεχωρίζει, είναι ο Λέων. Του αρέσει να βρίσκεται στο επίκεντρο, να κερδίσει το θαυμασμό και να νιώθει ότι οι προσπάθειές του αναγνωρίζονται. Το πρώτα εγώ το λέει πάντα ο Κριός. Ναι. Και αν και ο Λέων και ο Κριός θεωρούνται από τους πιο έντονους εκπροσώπους του εγώ, ο Σκορπιός πολλές φορές, αλλά και ο εγώκερος. Είναι άλλα δύο ζώδια που μπορούμε να πούμε ότι έχετε το νου σας, θα κάνετε τους υπηρέτες τους, μάλλον.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μένα.

Κάποτε τα παλιά τα χρόνια υπήρχαν τραγούδια που δεν τα έβγαζε το AI, τα γράφαν άνθρωποι και απευθυνόταν και σε κάποιους ανθρώπους. Δηλαδή είχε μια έμπνευση, όχι τυχαία. Είχε μια καψούρα, ξέρω εγώ, την Μαρία, τον Πέτρο, τον Γιάννη, τον Κώστα, τη Χριστιανά. Και για αυτόν και για το πριν ένα περιστατικό που του είχε συμβεί, για ένα περιστατικό που έζησε, έγραφε τον στίχο. Και φυσικά τώρα δεν θα μου πείτε ότι δεν έχουμε κοιμηθεί ποτέ για να δούμε ότι τόπε ο παπαγάλος, ποιος ήταν ο παπαγάλος που τόπε, τότε που γραφόταν τα ωραία τα τραγούδια. Όμως υπάρχει ιστορία για το ποιος ήταν τελικά ο Πέδαρος στο θηρητικό τραγούδι της Ρίτας Σακελαρίου. Εγώ δεν πάω Μέγαρο, θα μείνω με τον Πέδαρο. Για ποιον το έγραψε, για ποιον το τραγούδισε η Ρίτα Σακελαρίου. Να μου γράψει ένα τραγούδι, είπε στον στιχουργό, το οποίο στιχουργός τραγουδιού είναι ο Γιώργος Παυριανός, και να το πούμε μαζί. Εγώ και αυτός ο Πέδαρος θα το κάνουμε μεγάλο σουξέ. Η φράση αυτή θεωρήθηκε από πλούς αφορμή για τη δημιουργία του τραγουδιού. Εγώ δεν πάω Μέγαρο, θα μείνω με τον Πέδαρο. Έδωσα 10 καφετιά, μα τώρα πετάω στο Μέγαρο, δεν θέλω πια μονάχη μου να πάω. Και άμα θελήσω μουσική, πηγαίνω στο κρεβάτι, εγώ και ο Πέδαρος, εκεί ακούμε την Ενάτη. Τι λες! Στίχος ανατριχιαστικός. Λοιπόν, ο Πέδαρος ήταν ο Κώστας Ευρυπιώτης, παιδιά. Για τον Κώστα Ευρυπιώτη γράφτηκε το τραγούδι.

τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γι' γράφετε ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Μα αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
1: Tower Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.
2: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιατέ. Ύστερα από πολλά χρόνια υπάρχει κινητικότητα στο Κυπριακό, η οποία ξεκίνησε με τις επίμονες προσπάθειες της κυβέρνησης, δήλωσε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι θα υπάρξουν θετικά αποτελέσματα. Είπε ότι η επιδίωξη της ελληνοκυπριακής πλευράς είναι να υπάρξουν ουσιαστικές εξελίξεις προς την κατεύθυνση λύσης του Κυπριακού το συντομότερο. Αναφερόμενος στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, είπε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική η αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπενθύμησε μάλιστα πως όταν ο ίδιος είχε αναφερθεί προεκλογικά στο ρόλο που θα πρέπει να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Κυπριακό, δέχθηκε κριτική ακόμα και ειρωνικές αναφορές. Σήμερα πρόσθεσε αυτή η πολιτική φέρνει αποτελέσματα. Ερωτηθείς αν στο αυριανό δείπνο μεταξύ Ερντογάν, Κώστα και Φοντερ Λάιεν θα ξεκαθαρίσει αν θα πραγματοποιηθεί άτυπη πενταμερής για το Κυπριακό, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι δεν μπορεί να προδικάσει το αποτέλεσμα της συζήτησης, ωστόσο εξέφρασε την βεβαιότητα ότι οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θα μεταφέρουν στον Τούρκο πρόεδρο ότι υπάρχει σύνδεση των ευρωτουρκικών με θετικές εξελίξεις στο Κυπριακό. Μπαράζ εκρήξεων σημειώθηκε στη Δαμασκό κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος επισκέπτεται την Συριακή πρωτεύουσα. Από τις εκρήξεις τραυματίστηκαν 18 άνθρωποι, ανάμεσά τους 4 αστυνομικοί. Ένας εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε κάδο απορριμμάτων και δεύτερο σε αυτοκίνητο κοντά στο ξενοδοχείο. Την ώρα των εκρήξεων, Εμμανουέλ Μακρόν είχε ήδη αναχωρήσει από το ξενοδοχείο.

0: Άγκυρα και θα διαρκέσει 2 ημέρες. Σε αυτήν θα συμμετάσχει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καθώς και ηγέτες των κρατών μελών της Συμμαχίας και προσκεκλημένων χωρών. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η αύξηση των αμυντικών δαπανών, η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας, η εφαρμογή του νέου μοντέλου δυνάμεων του ΝΑΤΟ, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία αλλά και οι νέες ευθύνες που καλείται να αναλάβει η Ευρώπη στο πεδίο της ασφάλειας. Στην κορυφή της ατζέντας βρίσκεται η δέσμευση των συμμάχων να αυξήσουν έως το 2035 τις αμυντικές τους δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ. Την ιδιαίτερη πολιτική σημασία που έχουν οι αναφορές του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην στήριξη στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού τόνισε αρμόδια πηγή στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, κληθήσαν να σχολιάσει τις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τις καλές του υπηρεσίες και για την UNFICIP. Αυτό που ξεχωρίζει και έχει ιδιαίτερα πολιτική σημασία είναι οι αναφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα στη σημασία της στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την επίλυση του Κυπριακού, ανέφερε η ίδια πηγή. Οι αναφορές αυτές πρόσθεσε επιβεβαιώνουν μια σταθερή και συνειδητή επιδίωξη του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη από την πρώτη στιγμή, την ενεργότερη και ουσιαστική εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάντοτε εντός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών και προς ενίσχυση των προσπαθειών του Γενικού Γραμματέα. Σε σχέση με την αναφορά του Γενικού Γραμματέα για παράθυρο ευκαιρίας για πρόοδο, ανέφερε ότι ο Γενικός Γραμματέας βλέπει παράθυρο ευκαιρίας. Αυτή είναι και η δική μας ανάγνωση και οφείλεται στις προσπάθειες που καταβλήθηκαν από πλευράς μας από την πρώτη στιγμή. Έχουν ταυτοποιηθεί τα οστά 1.100 αγνοωμένων από τον επίσημο δικοινοτικό κατάλογο και 250 πεσόντες της τουρκικής εισβολής, δήλωσε ο Ελληνοκύπριος εκπρόσωπος στη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους Λεωνίδας Παντελίδης. Μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής Προσφύγων της Βουλής, ο κ. Παντελίδης είπε πως πρόσφατα εντοπίστηκαν τα οστά 2 αγνοωμένων στην Κυρά Μόρφου, 2 στη Λάμπιθο και 2 στο Λευκόνικο. Ο Λεωνίδας Παντελίδης πρόσθεσε ότι πέρσι έγιναν 129 ανασκαφές και πως αυτή τη στιγμή λειτουργούν 8 συνεργασίες. Από τα οποία τα 7 στα κατεχόμενα.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Ο Δήμος Ιεροκηπίας σε συνεργασία με τον Δήμο Πάφου πιέζει για να ληφθούν αποφάσεις το συντομότερο δυνατόν ώστε να προχωρήσει η υλοποίηση του σχεδιασμού για την προστασία από την διάβρωση του παραλιακού μετόπου Γεροσκήπου Πάφου. Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Υπουργού Μεταφορών στο Ραδιοκόσμος, ο Δήμαρχος Νίκος Παλιός αποκάλυψε ότι εντός της ημέρας ο μελετητής του έργου θα καταθέσει στο Τμήμα Δημοσίων Έργων την πρότασή του για την υλοποίηση του έργου. Υπό τις περιστάσεις, είπε ο κ. Παλιός, το έργο μπορεί να διαχωριστεί σε 2 φάσεις και να προκηρυχθεί άμεσα η πρώτη φάση που αρχίζει από το ξενοδοχείο Φαέθων και φτάνει μέχρι το ξενοδοχείο Λακούν στα όρια με τον Δήμο Πάφου. Η διακίνηση ηλεκτρικών ποδηλάτων και τετράτροχων μηχανών στο παραλιακό πεζόδρομο δεν μπορεί να ελεγχθεί μόνο από την τροχονομική υπηρεσία του Δήμου Πάφου και θα πρέπει να λάβει μέτρα και αστυνομία, υποστηρίζει ο πρόεδρος της Επιτροπής Παραλίων Ευκλήδης Αμβροσιάδης. Σχολιάζοντας παράπονα επισκεπτών για την κατάσταση που επικρατεί στο δίκτυο των παραλιακών πεζοδρόμων, ο κ. Αμβροσιάδης υπενθύμησε ότι είχαν δοθεί παλαιότερα άδειες για σκούτερ και δυστυχώς, όπως είπε, κυκλοφορούν κυρίως στην τουριστική περιοχή ανεξέλεγκτα. Είναι και ευθύνη της πολιτείας, πρόσθεσε, να θεσπίσει αυστηρότερους κανόνες και να διασφαλίζει την τήρησή τους. Η έναρξη των πτήσεων της Αιτζίαν από το αεροδρόμιο Πάφου για την Αθήνα θα έχει θετικές επιπτώσεις για την επαρχία, διότι με αυτόν τον τρόπο δίνεται μια ακόμη επιλογή σε ενδιαφερόμενους τουρίστες από χώρες όπως είναι η Γερμανία να έρθουν στην Κύπρο, υποστηρίζει ο Διευθυντής της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης Νάσου Χατζηγεωργίου. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο Διευθυντής της ΕΤΑΠ στο Ράδιο Κόσμος, η νέα σύνδεση Αθήνα-Πάφος προσφέρει 3 εβδομαδιαίες πτήσεις, δημιουργώντας πρόσθετες επιλογές για το επιβατικό κοινό και τους επισκέπτες. Παράλληλα, πρόσθεσε, μέσω του δικτύου της Αιτζίαν από την Αθήνα, η Πάφος αποκτά ενισχυμένη πρόσβαση σε σημαντικές χώρες πηγές τουρισμού όπως η Γερμανία, οι σκανδιναβικές χώρες και άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Συμφωνίες για την αναβάθμιση πάρκων στα δημοτικά διαμερίσματα Κονιών και Αρχέλιας υπεγράφησαν στον Δήμο Ιεροκηπίας. Η πρώτη συμφωνία αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση καινούριων παιχνιδιών, καθώς και χιτού δαπέδου ασφαλείας στο πάρκο της οδού Θησαίου στα Κονιά έναντι του ποσού των 32.395 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Η δεύτερη συμφωνία αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση καινούριων παιχνιδιών, δαπέδου ασφαλείας από σύστημα συνθετικού γρασιδιού, καθώς και βελτιωτικών εργασιών σε υφιστάμενο γήπεδο στο κεντρικό πάρκο Αρχέλιας. Η χρονική διάρκεια των εργασιών αναβάθμισης ορίζεται στους 3 μήνες.

0: Διανυκτέρε μου τα φαρμακεία για απόψε. Πιστέντη Ιουλιανού Άντρη που βρίσκεται στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλειών 24. 300 μέτρα από το Μολ προς το Coral Bay στην Κάτω Πάφο. Και Σοκράτους Σοκράτης που βρίσκεται στη λεωφόρο Μακαρίου του 3ου και Ευαγόρα Παλικαρίδη 6 στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Καιρός. Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται οι τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις κυρίως στα παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής, 3 μποφόρ και παροδικά τοπικά μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη μετά το μεσημέρι, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά και ενδεχομένως στο εσωτερικό. Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος και παροδικά αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα στα ορεινά. Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή παραμένοντας κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.
2: Ο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα.

10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα, που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.

0: Όσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη, αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrom δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrom. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrom.com.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: Γεια σας. Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
1: Γεια σας. Είμαι η Κέλλη Κελεκίδου.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Γεια σας. Είμαι ο Νίνο.
4: Γεια σας. Είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
5: Γεια σας. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Γεια σας. Είμαστε οι Knockout.
7: Γεια σας. Είμαι ο Γιώργος Σαλίκης.
8: Γεια σας. Είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95,1.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλώς σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ραδιοκόσμο. Ύστερα από πολλά χρόνια υπάρχει κινητικότητα στο Κυπριακό, η οποία ξεκίνησε με τις επίμονες προσπάθειες της κυβέρνησης, δήλωσε ο πρόεδρος Χρυσταντολίδης, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι θα υπάρξουν θετικά αποτελέσματα. Είπε ότι η επιδίωξη της ελληνοκυπριακής πλευράς είναι να υπάρξουν ουσιαστικές εξελίξεις προς την κατεύθυνση λύσης του Κυπριακού το συντομότερο. Αναφερόμενο στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, είπε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική η αναφορά.

0: θετικές εξελίξεις στο Κυπριακό. Μπαράζ εκρήξεων σημειώθηκε στη Δαμασκό κοντά στο ξενοδοχείο όπου διαμένει ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος επισκέπτεται τη Συριακή πρωτεύουσα. Από τις εκρήξεις τραυματίστηκαν 18 άνθρωποι, ανάμεσά τους 4 αστυνομικοί. Ένας εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε κάδο απορριμμάτων και δεύτερο σε αυτοκίνητο κοντά στο ξενοδοχείο. Την ώρα των εκρήξεων, ο Εμμανουέλ Μακρόν είχε ήδη αναχωρήσει από το ξενοδοχείο κατευθυνόμενος προς το Προεδρικό Μέγαρο και τη συνάντησή του με τον Αλσάρα. Η επίσκεψή του στη Συρία αποτελεί την πρώτη Γάλλου Προέδρου στη χώρα εδώ και αρκετά χρόνια και πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης αστάθειας στην περιοχή. Στραμμένα στην Άγκυρα είναι σήμερα τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, καθώς ξεκινά 36η Σύνοδος Κορυφής των Ηγετών του ΝΑΤΟ με τον οικοδεσπότη, τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγί Πέρντογαν. Η Σύνοδος πραγματοποιείται στο Προεδρικό Συγκρότημα της Άγκυρας και θα διαρκέσει 2 ημέρες. Σε αυτήν θα συμμετάσχει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και ηγέτες των κρατών μελών της Συμμαχίας και προσκεκλημένων χωρών. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η αύξηση των αμυντικών δαπανών, η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας, η εφαρμογή του νέου μοντέλου δυνάμεων του ΝΑΤΟ, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία αλλά και οι νέες ευθύνες που καλείται να αναλάβει η Ευρώπη στο πεδίο της ασφάλειας. Την ιδιαίτερη πολιτική μας σημασία που έχουν οι αναφορές του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην στήριξή της στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, τόνισε αρμόδια πηγή στο ΚΙΠΕ, κληθείς να σχολιάσει τις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα για τις καλές του υπηρεσίες για την UNFICIP. Αυτό που ξεχωρίζει και έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία είναι οι αναφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα στη σημασία της στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα για επίλυση του Κυπριακού. Έχουν ταυτοποιηθεί τα οστά 1.100 αγνοωμένων από τον επίσημο δικοινοτικό κατάλογο και 250 πεσόντες στη τουρκική συσβολή, δήλωσε ο Ελληνοκύπριος εκπρόσωπος της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους, Λεωνίδας Παντελίδης. Μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής Προσφύγων της Βουλής, ο κ. Παντελίδης είπε πως πρόσφατα εντοπίστηκαν τα οστά 2 αγνοωμένων στην Κύρα Μόρφου, 2 στη Λάπιθο και 2 στο Λευκόνικο. Ο Λεωνίδας Παντελίδης πρόσθεσε ότι πέρυσι έγιναν 129 ανασκαφές και πως αυτή τη στιγμή λειτουργούν 8 συνεργεία, από τα οποία τα 7 στα κατεχόμενα.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Ο Δήμος Ιεροκηπίας σε συνεργασία με το Δήμο Πάφου πιέζει για να ληφθούν αποφάσεις το συντομότερο δυνατόν ώστε να προχωρήσει η υλοποίηση του σχεδιασμού για την προστασία από τη διάβρωση του παραλιακού μετόπου Γεροσκήπου Πάφου. Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Υπουργού Μεταφορών στο Ραδιοκόσμο, ο Δήμαρχος Νίκος Παλιός αποκάλυψε ότι εντός της ημέρας ο μελετητής του έργου θα καταθέσει στο Τμήμα Δημοσίων Έργων την πρότασή του για την υλοποίηση του έργου. Υπό τις περιστάσεις, είπε ο κ. Παλιός, το έργο μπορεί να διαχωριστεί σε 2 φάσεις και να προκηρυχθεί άμεσα η πρώτη φάση που αρχίζει από το ξενοδοχείο Φαέθων και θα φτάνει μέχρι το ξενοδοχείο Λαγκούν στα όρια με το Δήμο Πάφου. Η διακίνηση ηλεκτρικών ποδηλάτων και τετράτροχων μηχανών στο παραλιακό πεζόδρομο δεν μπορεί να ελεγχθεί μόνο από την τροχονομική υπηρεσία του Δήμου Πάφου και θα πρέπει να λάβει μέτρα και η αστυνομία, υποστηρίζει ο πρόεδρος της Επιτροπής Παραλίων Ευκλήδης Αμβροσιάδης. Σχολιάζοντας παράπονα επισκεπτών για την κατάσταση που επικρατεί στο δίκτυο των παραλιακών πεζοδρόμων, ο κ. Αμβροσιάδης πενθύμησε ότι είχαν δοθεί παλαιότερα άδειες για σκούτερ και δυστυχώς, όπως είπε, κυκλοφορούν κυρίως στην τουριστική περιοχή ανεξέλεγκτα. Είναι και ευθύνη της πολιτείας, πρόσθεσε, να θεσπίσει αυστηρότερους κανόνες και να ασφαλίζει την τήρησή τους. Η έναρξη των πτήσεων της AG ανά από το αεροδρόμιο Πάφου για την Αθήνα θα έχει θετικές επιπτώσεις για την επαρχία, διότι με αυτόν τον τρόπο δίνεται μία ακόμη επιλογή σε ενδιαφέρουμενους τουρίστες από χώρες όπως είναι η Γερμανία να έρθουν στην Κύπρο, υποστηρίζει ο διευθυντής της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης Νάσος Χατζηγεωργίου. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο διευθυντής της ΕΤΑΠ στο Ραδιοκόσμος, η νέα σύνδεση Αθήνα-Πάφος προσφέρει 3 εβδομαδιαίες πτήσεις, δημιουργώντας πρόσθετες επιλογές για το επιβατικό κοινό και τους επισκέπτες. Παράλληλα, πρόσθεσε μέσω του δικτύου της AG από την Αθήνα η Πάφος αποκτά ενισχυμένη πρόσβαση σε σημαντικές χώρες πηγές τουρισμού όπως η Γερμανία, σκανδιναβικές χώρες και άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Συμφωνίες για την αναβάθμιση υπάρκουν στα δημοτικά διαμερίσματα Κονιών και Αχέλειας, υπεγράφησαν στο Δήμο Ιεροκηπίας. Η πρώτη συμφωνία αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση καινούργιων παιχνιδιών καθώς και χιτού δαπέδου ασφαλείας στο πάρκο της Οδού Θησαίου στα Κονιά. Η δεύτερη συμφωνία αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση καινούργιων παιχνιδιών δαπέδου ασφαλείας από σύστημα συνθετικού γρασιδιού καθώς και βελτιωτικά εργασιών σε εφιστάμενο γήπεδο στο κεντρικό πάρκο Αχέλειας έναντι του ποσού των 36 περίπου χιλιάδων ευρώ. Η χρονική διάρκεια των εργασιών και στις δύο κοινότητες ορίζεται στους 3 μήνες από την υπογραφή των συμφωνιών.

0: Στην πόλη μας απόψε θα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Άνδρες Ιουλιανού Πιστέντη που βρίσκεται στην λεωφόρο Τάφινων Βασιλείων και του Σοκράτη Σοκράτου στη λεωφόρο Μακαρίου στην πόλη Χρυσόχους.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, όσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια. Η θερμοκρασία αναμένεται να πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 18 στα υψηλότερα ορεινά. Αύριο, Τετάρτη και την Πέμπτη, μετά το μεσημέρι, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και ενδεχομένως στο εσωτερικό. Την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, με παροδικά αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα στα ορεινά. Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. Αυτό ήταν το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Από όλους όσους εργάστηκαν και σήμερα και από την ενημέρωσή σας, ευχές για να έχετε ένα καλό βράδυ.
2: Είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Στα Coffee Berry, 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα, που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.

0: Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
2: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Μεγάλα δικής μας παραγωγής.

καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Με μεγάλη μου χαρά σας υποδέχομαι και στη σημερινή εκπομπή. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έχουμε ενώτητα throwback με το τι έγινε σαν σήμερα. Έχουμε εννοείται viral ειδήσεις, έχουμε κρύα ανέκδοτα. Ένα προς Θεού, δεύτερο δεν το αντέχει κανείς. Και εννοείται έχουμε και προτάσεις ταινιών. Μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, καινούργιες, παλιές, αγαπημένα δικά σας τραγούδια. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Εγώ επιστρέφω σε λίγο για να δούμε τους τρόπους που μπορούμε να επικοινωνούμε.

0: στο βράδυ.
1: Λοιπόν, σας περιμένω στα social media. Σας περιμένω εκεί να μου πείτε πώς είναι η μέρα σας σήμερα, αν είστε καλά ψυχολογικά. Πάμε να γίνουμε μια όμορφη παρέα και να αλληλεπιδράσουμε μέσα από τα social. Βρείτε το ραδιόφωνο, ακολουθήστε ή βρείτε και εμένα επίσης, Ιορδάνης αγαπητός official. Στείλτε μας εκεί το μήνυμά σας και ελάτε να τα πούμε και μέσω αυτών των πλατφορμών.

Βογδάνη, σε αγαπητούς, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε Κυριακή, Κυριάκο, Οδυσσεύς, Οδυσσία, ημέρα της γλώσσας Σουαχίλη και σαν σήμερα το 1550 Ισπανοί κονκισταδόρες φέρνουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη, που σύντομα θα γίνει το αγαπημένο ρόφημα των ευγενών.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω κάτι που είμαι σίγουρος ότι το ξέρεις ήδη. Η καλύτερη ελληνική μουσική της ημέρας παίζει εδώ. Εδώ τα ελληνικά δεν σταματούν να παίζουν ποτέ.

0: Ο κόσμος στον κόσμο.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

0: ακόμα.
1: Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαι στην ενότητα του Call to Because με κρύο σύντομο και κακό ανέκδοτο. Λοιπόν, πώς λέγεται ο τεμπέλης φωτογράφος? Ακίνητος λήψης. Εντάξει, οκ, κάτι έκανε.

Αισθάνομαι ότι κάποιες φορές είμαι λίγο τζαναμπέτης και γκρινιάρης. Θα σας πω τι εννοώ. Μου αρέσει πάρα πολύ να βρίσκω μηνύματά σας στα social media, είτε στο ραδιοφόνο είτε στα δικά μου. Είτε όμορφα stories, να μπορούμε να τα κάνουμε repost, αρκεί να ταγκάρετε το ραδιόφωνο ή εμένα ή ορδάνε σε αγαπητός official. Και φυσικά μέσα από τα social media να μοιραζόμαστε αγαπημένα τραγούδια, την καλησπέρα μας, την καληνύχτα μας, τις σκέψεις μας, τα σχόλιά μας για τα θέματα της εκπομπής. Σας περιμένω εκεί. Είναι πολύ σημαντικό και για μένα, αλλά είμαι σίγουρος και για εσάς.

μου, Ιορδάνης αγαπητός, θα προτείνω την αγαπημένη μου σειρά από Netflix. Δεν γινόταν να μην γίνει αυτό. Michael Jackson, η ετιμιγορία. Θέλω να σας πω ότι για μένα ξεκάθαρα αναδεικνύει το πόσο θέλανε να πολεμήσουν τον MJ. Σε καμία περίπτωση δεν αισθάνομαι ότι ο Michael Jackson θα μπορούσε να είχε βλάψει κάποιο παιδί και δεν αποδείχθηκε για ποτέ. Μία από τις πιο πολύ συζητημένες σειρές ντοκιμαντέρ του Netflix, η αλήθεια είναι. Επιστρέφει στη δίκη του Michael Jackson το 2005, εξετάζοντας τις μαρτυρίες, το δικαστήριο, τα έγγραφα, τις εξελίξεις που συγκλώνησαν τον κόσμο. Εάν είστε θαυμαστές του Michael Jackson, αλλά ακόμη και αν δεν είστε, πρόκειται για ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ταξίδι σε μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις της σύγχρονης pop κουλτούρα. Για μένα το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Όσο και αν παλέψαν οι δικαστές και οι εισαγγελείς να τον ενοχοποιήσουν, δεν το κατάφεραν σε καμία περίπτωση.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Τρίτης, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε μπροστά μας δύο ολόκληρες ώρες να μεταδώσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί, ενώ λίγο πριν η Ελικοκίνου με το Τι σου χρωστάω. Έρχονται Αναβίση και Αιγαίο, Νίκος Απέργης αυτά τα χίλια και αμέσως μετά Απών και Καντάδα. Καλή μας διασκέδαση.

Ήταν η αποστολή Ζώη, άσε ό,τι κάνεις, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980 19 29 51. Έρχεται αμέσως τώρα η Νατάσα Θεοδωρίδου με το Φορτηγό.

Δεύτερο ημίωρο βράδυ τρίτης νύχτα στα FM. Έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Κατερίνας, Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Βασίλη, Θοδωρή Φέρης και είπες. Έρχονται Γιώργος Σαμπάνης, Τι Θέλω Εγώ Με Σένα για την Ελένη, και αμέσως μετά η επιλογή της Ελευθερίας, Γιώργος Κακοσέος και Ο Καθρέπτης.

Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Κυριακή, στον Κυριάκο, στον Οδυσσεύς και στην Οδύσσια που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι και η Παγκόσμια ημέρα της γλώσσας, Σουαχίλη. Έρχονται αμέσως τώρα δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη αυτή του Χριστού. Η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται.

Βράδυ Τρίτης νύχτα στα FM, δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Παίζουμε μόνο αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές. Και μία από αυτές ήταν του Τάσου, Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες. Ενώ λίγο πριν Νίνο και Τζόζεφιν στο Τι κάνεις για τον Νίκο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές. Ενώ αμέσως τώρα έρχεται η επιλογή του Σταύρου, Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα. Και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από το παρελθόν, από τον Κώστα Μαρτάκη, τα καλοκαιρινά τα σ' αγαπώ για την Άννα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Νύχτα στα FM.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

Όνειρο θα είναι ξανά Κούνια Θοδωρής Φέρης, μια επιλογή της Μαρίας, ενώ λίγο πριν ήταν η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό για τη Βάσο. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1550 οι Ισπανοί φέρνουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη, που σύντομα θα γίνει το αγαπημένο ρόφημα των Ευγενών. Σαν σήμερα το 1928 το ψωμί σε φέτες για τοστ λανσάρεται για πρώτη φορά από αρτοβιομηχανία στο Τσίλικοθ του Μιζούρι. Σαν σήμερα το 1989 144 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταθέτουν πρόταση κατά του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλων 5 υπουργών του Πασόκ. Σαν σήμερα το 2005 τρομοκρατική επίθεση εκδηλώνεται στο Λονδίνο με 3 εκρήξεις σε σταθμούς του μετρό και 1 σε λεωφορείο. 54 νεκροί και 700 τραυματίες ο απολογισμός. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε να μεταδίδουμε αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, και μία από αυτές είναι του Σπύρου, Πέγκυ Ζήνα και Άμινα.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρεακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

Πολύ πολύ ευχαριστώ. Από την ώρα που βγήκα μέχρι τώρα σας ευχαριστώ. Πολύ. Πάλι ξανά θα τα πούμε σε λίγο.

ρε φίλε, βρε δε βαριέσαι, βρε δε βαριέσαι, αδερφέ. Και εμείς οι άλλοι ματώνε, κάνουμε πάρτι ρε φίλε, βρε δε βαριέσαι, αδερφέ.

της πέρπατα χαμένος μες στην πόρα. Κάπου δεν θα έχουνε ψωμί, κάπου πεινάει ένα παιδί και κλαίει αυτή την ώρα. Και εμείς χορτά του ματωνέ, κάνουμε γλέδια ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, δε βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς χορτά του ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, αδερφέ.

σαν κολλασμένοι τριγυρνούν και κλαίνε και πονάνε. Στάσου και σκέψου μια στιγμή πόσοι σκοτώνονται στη γη την ώρα που μιλάμε. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε, δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι, αδερφέ. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε, δεν βαριέσαι, δε.

0: κόσμος στον κόσμο.
1: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

0: Ο κόσμος στον κόσμο. Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
1: Κόσμος 95.2.

0: Ρυθμός 95.2.
1: A gente fazendo aquela festa novamente.

Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Are you ready, Boots? Start walking.
4: Μικρές ώρες, μεγάλες

0: κόσμος. Μαγικός. Ο δικός σας κόσμος. Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.

0: ένας κόσμος μαγικός. Ο δικός σας κόσμος.
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.